0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά?
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Ενημέρωση.
3: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
5: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
6: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
2: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
7: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
2: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
12: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
16: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκή τα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρο έκπληξη που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά κάποιο επίδομα, θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνει στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων αλλά και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει. Το Κυριακό ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πειρά της κυβέρνησης στο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθεί. Λης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Πειρά της κυβέρνησης στο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα, παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 έως 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του

0: θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το PowerGM.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και τον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 2 πεζοπόρα. Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που παρασύρθηκε νωρίτερα από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Στη διεθνή ενημέρωση, η αεροπορική επιδρομή στο Σουδάν κατέστρεψε επισητιστική βοήθεια του ΙΕ που προοριζόταν να διανεμηθεί σε χιλιάδες ανθρώπους. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας, στον Άγιαξ ως δανεικός θα αγωνίζει το Τίλο Κέρερ.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα αυτή την Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη, ιστορική 3 του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμβρη και βέβαια από την συνταγματική επανάσταση που είχαμε κάνει το 1843. Ποια είναι πιο σημαντική από τις δύο ημερομηνίες? Τώρα δεν θα σας πω. Κατά την άποψή μου, το 1843 είναι σημαντικότερο από την 3 Σεπτέμβρη, αλλά του ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι πιο κοντά μας, μας αγγίζει. Το ζήσαμε μικρότερη ή μεγαλύτερη, όχι το 1974 με το ζόρι, αλλά ενώ το αποτέλεσμα το 1974 με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο το ζήσαμε. Και ως επιστέγμασμα όλων αυτών έμεινε το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια.
1: Αχ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Το λέει και γεμίζει το στόμα της και η ψυχή της. Θανάση Θανασόπουλος τους ήχους και διαβάζει τη σκέψη μου και το κάνει ηχητικό μήνυμα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211-1080-880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα μηνύματά σας, τα καλά, τα κακά ή τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε και έξω. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει στείλει από πρωί-πρωί τις καλημέρες της και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στην Άννα. Όχι, δεν συγκρίνω τα σκάνδαλα με την εντυμότητα. Δεν ξέρω αν το ένα είναι σκάνδαλο και το άλλο είναι εντυμότητα. Τα προγράμματα συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας, θα το συζητήσουμε και σε λίγο, είχε και μια αναλυτική αναφορά σε σχέση με τα σκάνδαλα και τη σκανδαλολογία και όλα αυτά. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Γιατί στην Αθήνα λέει μετακινούνται γρηγορότερα? Όχι, προφανώς και δεν μετακινούνται γρηγορότερα. 100 μέτρα σε 30 λεπτά. Και λίγα λες μεταξύ μας. Διότι άμα μπλέξεις την κίνηση της Αθήνας, δεν πας πουθενά. Γνωστά ονόματα, Τσοχατζόπουλος, Γιαννόπουλος και διάφοροι άλλοι, κάποια άλλα παιδιά μπουμπούκια στέλνει ο Βαγγέλης. Όπως όλοι έτσι και το ΠΑΣΟΚ και τους καλούς και τους κακούς, δεν λέω τώρα για τον Τσοχατζόπουλο και τον Γιαννόπουλο, οι νεκροί δεν δικαίονται έτσι κι αλλιώς. Κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού. Επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά, για να μην έχουμε μια ανησυχία. Δηλαδή, έβγαινε και ήταν άδειο δρόμο και λέει: παιδιά, κάτι δεν έχει γίνει καλά. Μήπως έχω βγει λάθος μέρα, μήπως δεν είναι σήμερα η μέρα που πρέπει να πάω στη δουλειά. Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Από Νέα Φιλαδέλφια, λίγο κάτω από Νέα Φιλαδέλφια, ξεκινάει η κίνηση περίπου από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι και την Λένορμαν στην κάθοδο. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Η έξοδος του Σχιστό φορτωμένη όπως πάντα προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση. Κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση στην άνοδο της Αρδιτού, κίνηση στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου μέχρι και το Χίλτον. Και λίγο έχει αρχίσει και φορτώνει πολύ λίγο όμως εκεί στον Καρέα, στον περιφερειακό. Άλλα προβλήματα δεν βλέπω. Καταλαβαίνετε ότι μόλις έρθουν τα σχολεία, μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία, θα ξεκινήσουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κίνηση.

0: Ακούσαμε Donovan πριν, Sunshine Superman, γιατί με αυτό το τραγούδι ο Donovan έφτασε μια μέρα σαν σήμερα το 66 στην κορυφή των charts. Τραγούδι για την Linda Lawrence, που ο Donovan ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της. Και τώρα John Denver, Anisong, και αυτό κυκλοφορήσα σήμερα. Ένα από τα αρότερα ερωτικά τραγούδια του Denver. Χρειάστηκε περίπου 10 λεπτά για να γραφτεί. Όταν ο Denver το 73 ανέβαινε μόνος του με ένα lift του σκι στο Aspen του Colorado, ο γάμος του με την Άννη είχε περάσει μια δύσκολη περίοδο και οι δύο τους είχαν μόλις συμφιλειωθεί. Κοιτάζοντας τα βουνά, λέει ο ίδιος, εξιστορώντας το πώς γράφτηκε το τραγούδι, άρχισε να φτιάχνει στο μυαλό του τη μελωδία και τους στίχους. Μέχρι να φτάσει στην κορυφή είχε φτιάξει το Annie Song και αργότερα και το τραγούδι. Έφτασε στην κορυφή των Αμερικανικών και του Βρετανικού τσάρτ. Την κορυφή της πολιτικής αναζητά και ο Αλέξης Τσίπρας, ή αναζητά και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας. Χθες είχαμε, θα μπορούσε να πει και κάποιος, επίσημη πρώτη, γιατί πια η παρουσία ενός πολιτικού στην ΔΕΘ και παρουσιάζοντας το πρόγραμμα τετραετίας του είναι και ίσως από τους σημαντικότερους σταθμούς για έναν πολιτικό. Έσπευσε να το κάνει και πριν πάει ο Πρωθυπουργός, πολύ κουβέντα και γι' αυτό. Πλούσιο το πρόγραμμα, μεγάλη και ομιλία, πολλά τα σημεία που έπιασε, ίσως περισσότερο απ' όλα έμεινε η κουβέντα για τα οικονομικά, αλλά μίλησε και για άλλα πράγματα, και για διαφθορά και για το κοινωνικό κράτος και για το πώς βλέπει το κράτος ο ίδιος. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Στη Θεσσαλονίκη από κοντά τον παρακολούθησε ο Αντώνης Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το IF Μέριδα, και τον παρακάλεσα να πούμε δύο κουβέντες για το τι έγινε χθες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Λίμωνο, χαρά μου. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, αν νομίζω κάτι μπορούμε να κρατήσουμε από χθες, είναι ότι κατά το δημοσιογραφικό κλισέ, σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας ξαναζέστανε το πολιτικό θερμόμετρο πολύ έντονα, διότι η παρουσίαση του εθνικού του σχεδίου, του σχεδίου διακυβέρνησης που προτείνει για την επόμενη τετραετία, προκάλεσε πολύ γρήγορα και πολύ έντονα την αντίδραση της κυβέρνησης αλλά και του ΠΑΣΟΚ, δημιουργώντας ξανά έτσι μια συζήτηση, επαναφέροντας μια συζήτηση μάλλον για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, αν αυτό είναι εύκολη παροχολογία και αν πεινάζει, όπως είπε η κυβέρνηση, την μπάνκα στον αέρα. Αλλά αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πράγματι χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια γεμάτη κατάμεστη αίθουσα ενός γνωστού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το σχέδιο, το οποίο στηρίζεται κυρίως σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μία, στην πρότασή του για την δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, και από την άλλη την φορολογική δικαιοσύνη. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που πρότεινε σε αυτούς τους δύο άξονες, οι οποίοι ήταν και η βιομηχανική αναδιάταξη η αναδιάταξη του μηχανικού χάρτη στην Ελλάδα με συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και, όπως είπες και εσύ, οικονομικές παρεμβάσεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη στο 6%, μειώσεις την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα αλλά και κατάργηση προκαταβολής φόρου για τις ατομικές
0: επιχειρήσεις.
1: Ναι. Και διάφορα επιδοτήσεις σε φοιτητές που σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια, μια σειρά μέτρων, μείωση του ρεύματος κατά 30% μεσοσταθμικά και μια σειρά μέτρα,
0: αύξηση του κατώτατου μισθού, αύξηση του μέσου μισθού,
1: πατριωτική εισφορά για αυτό το λεγόμενο 1% που σήκωσε και την πολύ σκόρη.
0: Ξέρουμε τι είναι αυτό το 1%, πόσοι άνθρωποι είναι αυτό το 1%, γιατί περιουσίες μιλάμε σε αυτό το 1%.
1: Αυτό είναι αυτό το μοναδικό που ίσως δεν έχει γίνει σαφές ακόμη, διότι χθες η Αμαλίας έσπευσε μετά και την κυβερνητική ανακοίνωση να στείλει μια εξειδίκευση το μέτρο, την τεκμηρίωση, την οποία εξηγεί ακριβώς και το δημοσιονομικό χώρο που όπως θεωρεί ότι υπάρχει, αλλά και τα επιπλέον έσοδα τα οποία θα καταφέρει να συγκεντρώσει με τις προτάσεις περί δίκαιης φορολόγησης. Και εκεί νομίζω με έναν τρόπο επικεντρώθηκε χθες η συζήτηση, δηλαδή ότι οι αμαλίες πόνταρε πολύ σε αυτό, στο ότι θα πρέπει να φανεί το σχέδιο κοστολογημένο. Γι' αυτό το λόγο πηγές κοντά στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα, επιμένω ότι όλα τα στοιχεία πάθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την ΑΔΕ, και αυτά επεξεργάστηκε ακριβώς ο κύριος Κουντεντάκης, ο τομεάρχης οικονομικών, παρουσιάζοντας ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που το κοστολογούν γύρω στα 7,5 δις.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η κυβέρνηση βέβαια αντιτείνει ότι αυτό θα αγγίξει τα 13 δις. Κάτι που είδαμε ότι πολύ σφοδρά απέκρουσε ο κύριος Κουντεντάκης χθες το βράδυ, εξηγώντας πως ο δημοσιονομικός χώρος, όπως όλοι ξέρουμε, θα δημιουργηθεί γύρω στα 5 δις, 5 κόμμα κάτι, και πιστεύω ότι θα πάρει και άλλα 2 δις από τη δίκαιη φορολόγηση. Δημιούργησε ένα πακέτο εκεί.
0: Ναι, που η δίκαιη φορολόγηση δεν είναι μόνο το 1% στο 1%, είναι και η φορολόγηση των μερισμάτων, η αύξηση του συμπληρωματικού συντελεστή σε μεγάλες ακίνητες περιουσίες, η κατάργηση ευνοϊκών φοροαπαλλαγών σε ψηλά εισοδήματα, η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, η φορολόγηση των κερδών και διαφημιστική προβολή στα τυχερά παιχνίδια, η αύξηση του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών. Το διαβάζω από αυτό που έστειλε η Ελλάς, για να δούμε πώς θεωρεί ότι θα έρθουν τα χρήματα. Ξέρεις, νομίζω ότι πάντα θα αδικούμε σε αυτές τις συζητήσεις το σημαντικότερο σου κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό το 1% στο 1%, είναι μια ανακοίνωση που θα σηκώσει σκόνη πάρα πολύ, ή ξέρω εγώ αυτό το μέτρο των 400 εκατομμυρίων το χρόνο για τους 80.000 φοιτητές στην περιφέρεια, που θα παίρνουν από 500 ευρώ το χρόνο αν βγει η κυβέρνηση Ελλάς, αλλά περιέγραψε ένα νέο μοντέλο όχι μόνο για την ανάπτυξη οικονομίας, για τη λειτουργία του κράτους, θα έλεγα, που είναι εντελώς διαφορετικό θεωρητικά.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης ουσιαστικά, συνδέοντάς το και με τη διαφθορά, όπου εδώ και καιρό βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας την περιγράφει ως έναν κρυφό, ως έναν αόρατο φόρο, υπονοώντας ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, το κράτος, αν δεν παταχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς, πολλοί πόροι κατασφανταλούνται εκεί. Επίσης περιέγραψε ένα μοντέλο αποκεντρωμένο.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν πρότεινε ουσιαστικά τη μεταφορά υπουργείων στην περιφέρεια, πρότεινε ειδική αμυντική ζώνη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πράγματι, αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Η πρότασή του η χθεσινή ήταν μια ολιστική πρόταση, το πώς αυτός αντιλαμβάνεται την αναδιάταξη του κράτους και του παραγωγικού μοντέλου, αλλά και του μοντέλου διακυβέρνησης.
0: Ναι. Τώρα, από τις εξαγγελίες μέχρι την εφαρμογή, εγώ πάντα θα έχω ως παράδειγμα τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, που έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός ότι τα μάρμαρα πρέπει να επιστρέψουν, τα κλειπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη για το μάρμαρα, τα κλειπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και μόλις έγινε πρωθυπουργός είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και επίσης δεν μπορώ να το κάνω εγώ, το κάνει το Βρετανικό Μουσείο. Ξέρεις, πολλές φορές όταν είσαι εκτός του χορού ή όταν είσαι απέναντι στην αντιπολίτευση, μπορείς να πεις πολλά πράγματα που δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις όταν γίνεις κυβέρνηση.
1: Είναι μεγάλη η απόσταση.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στην καρδιά και στο μυαλό, λέει, η απόσταση είναι τεράστια.
0: Αλήθεια αυτό. Νομίζω, Αντώνη, ότι από τα μεγαλύτερα ζητήματα, το έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που έχει να αντιμετωπίσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι αν ο φόρος από τα μερίσματα θα φέρει 400 εκατομμύρια ευρώ ή αν θα φέρει 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά να πείσει ότι αυτή τη φορά αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει, γιατί φεύγοντας από την κυβέρνηση αυτό που έμεινε ως αίσθηση είναι ότι είχε πει πολλά προεκλογικά που δεν έκανε τίποτα όταν έγινε κυβέρνηση.
1: Ακριβώς αυτό προκαλεί, αν μου επιτρέψει, τη μεγαλύτερη αμηχανία στην αμαλία, κατά την άποψή μου, και γι' αυτό το λόγο εστιάζουν τόσο πολύ στην κοστολόγηση, στις πηγές, ότι κανένα μέτρο δεν έχει εξαγγελθεί χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πηγή χρηματοδότησης, χωρίς ούτε καν να υποστηρίζουν ότι περιμένουν να πάρουν από την πατριωτική εισφορά αυτό που θα προκύψει για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμά τους. θεωρούν ότι θα είναι ένα έξτρα μαξιλαράκι εσόδων η πατριωτική εισφορά, ότι είναι πολύ συντηρητικές οι προβλέψεις τους. Βέβαια, αυτό να επιτρέψει ένα σχόλιο, νομίζω είναι και σε μια παγίδα στην οποία η ίδια η Ελλάς πέφτει, να επιμένει, να δείχνει δηλαδή όλη αυτή την αμηχανία, γιατί με έναν τρόπο είναι σαν να απορρίπτει ολόκληρη την παρουσία την κυβερνητική του Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019, μια παρουσία και μια διακυβέρνηση η οποία στην ιδρυτική της διακήρυξη η Ελλάς παίρνει ως έναν από τους κορμούς, από τους άξονες ίδρυσής της. Εκεί νομίζω υπάρχει ένα θέμα, βέβαια, στην πολιτική τα αποθυμένα πολλές φορές πρέπει να προσέχουμε πόσο τα βγάζουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι στο θετικό σίγουρα συγκαταλέγεται ότι έχουν πια περάσει στην αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να είναι κοστολογημένα, να φαίνονται και έτσι. Και γι' αυτό από ό,τι άκουσα ο κ. Κουμεντάκης θες δήλωση στην τηλεόραση, ότι όταν ανοίξει πια, αρχίζει να δέχεται αυτή η πριβόητη επιτροπή για την αξιολόγηση των προγραμμάτων, του δημοσιονομικού κόστου των προγραμμάτων, η οποία όπως φαίνεται θα αρχίσει να δέχεται τα προγράμματα των κομμάτων από τη μία, την 1η Νοέμβρη και μετά, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανεξάρτητη κοστολόγηση του προγράμματος.
0: Το μάλε βράση θα γίνει τότε, μόλις ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όλοι θα τσακώνονται με όλους για το πόσο κοστίζει και ποιος έχει κάνει την αξιολόγηση. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, για να μην τάζουμε λαγούς με πετραχίλια σε όποιον μιλάει ελληνικά. Και επειδή χθες, ας πούμε, η αίσθηση όλο αυτό το πράγμα ήταν δύο μηνύματα που δέχτηκα από δύο φίλους. Ο ένας μου έστειλε σοβαρός και κοστολογημένος, δεν το είχε ποτέ αυτό ο Τσίπρας. Και ο άλλος μου έστειλε πω ο Αλέξης έχει γίνει δώσε και σε μένα, τσοβόλα δώστα όλα. Είναι η αίσθηση των πραγμάτων. Γιατί ο καθένας μπορεί να βγει και να τάξει ό,τι θέλει.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλά το θέμα είναι εγώ τώρα. Νομίζω ότι πια έχουμε περάσει μια εποχή αυτοματοποίησης πλήρους και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα να υπάρχει κοστολόγηση, να υπάρχει ένας μηχανισμός που κάπως αυτό θα το διασφαλίζει, θα το εγγυάται.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντοτε οι εξαγγελίες και στο τέλος η εφαρμοσμένη πολιτική ήταν μέρος του πολιτικού παιχνιδιού.
0: Σωστό.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί έτσι ένα όρατο χέρι πια να διασφαλίσει και να. Είναι σαν να φέρουμε ένα AI το οποίο θα καθορίζει τελικά το λόγο των κομμάτων, το πρόγραμμα των κομμάτων με βάση κριτήρια και αν αυτά ανταποκρίνονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
0: Σωστό. Επίσης, αν δεν έχεις τα κλειδιά του ταμείου, δεν είναι και πολύ εύκολο να ξέρεις ακριβώς και τι έχει το ταμείο μέσα.
1: Ακριβώς. Βέβαια, η Ελλάδα αυτό ισχυρά θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλα τα στοιχεία, και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνω γιατί χθες μου το επαναλάμβανε κάπως μονότονα, όλα τα στοιχεία πάθηκαν μέσω του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και της ΑΔΕ.
0: Σωστό.
1: Αν έχει σημασία, σε εμπειρικονομική τάξη το καταλαβαίνω πολύ καλύτερα από μένα.
0: Ωραία. Τώρα ξεκίνησε η ιστορία της ΔΕΘ. Άνοιξε την άτυπη αυλαία ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό σήκωσε κουβέντα, αλλά είναι η χορογραφία του πράγματος που γίνεται κουβέντα και όχι η ουσία. Η ουσία είναι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και περιμένουμε να πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή επιστροφή στην Αθήνα. Αντώνη Τελόπουλος, ο καλός συνάδελφος από το ΑΕΦ Μέριδα, για την χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η UB40. Το 1983 σημείωσαν το πρώτο του single νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Red Red Wine. Το τραγούδι το οποίο εμφανίστηκε στο τέταρτο άλμπουμ τους, το Labor for Love. Ήταν μια διασκευή της επιτυχίας του Neil Diamond το 68. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε το 88 και ξανάφτασε στην κορυφή των charts. Έτσι είναι αυτό, άμα είναι επιτυχία το τραγούδι. Εντάχει τα πρωτοσέλιδων εφημερίδων. Απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στην Θεσσαλονίκη. Ο υβριδικός πόλεμος από τη Ρωσία δοκιμάζει τα όρια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Υποκρισία Σαμαρά με τη WOK ιστερία αποκάλυψη. Μουρούτη. Τα νέα στην πρώτη σελίδα, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν, προκλήσεις και προσκλήσεις γιατί ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφει στην αποστατικοποίηση των νησιών. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα, ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, με απειλές απατάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα και ξαναγεννιέται το παραλιακό μέτωπο. Φωτορεαλιστική απεικόνηση, μια ωραία φωτογραφία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο. Η σύμβαση για την κατασκευή που υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού. Πώς θα μειωθεί το τεκμαρτό για τους συνεπείς επαγγελματίες ή αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης. Ο Ελεύθερος Τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις, ξεμπλοκάρουν 100.000 ακίνητα σε δασικούς χάρτες και ακόμα από την πρώτη σελίδα νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους, ίδιος και απαράλλακτος 12 χρόνια μετά το περιβόητο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κάμερες, drones και ομάδα κόμβος στη μάχη κατά της κίνησης. Ο Ελεύθερος Τύπος στο θάλαμο επιχειρήσεων της Τροχιάς Αττικής. Μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα και επίσης τουρκικό όνομα στο Καστελόριζο έδωσε και το Marine Traffic. Είναι αυτεμπορική στην πρώτη σελίδα, ομολογία παγκόσμιας ανησυχίας, κλιμάκωση πολέμων, ακριβή ενέργεια, υψηλός πληθωρισμός, επιβράδυνση ανάπτυξης, ομόλογα στα ύψη αποδόσεις, προβληματίζει το χρέος, έρχονται αυξήσεις επιτοκίων. Ο ριζοσπάστης, το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ, το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8:30.

0: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στη τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εφάπαξ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

10 χρόνια από τότε που ο Θάνος Αναστόπουλος ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι, ήταν 3 του Σεπτέμβρη του 2026. Ένας από τους ποιητές της γενιάς μας, διάφανα κρίνα για την γενιά την δική μας, από τα συγκροτήματα που μας ταξίδεψε, από τα συγκροτήματα που μας έμαθε να ακούμε και ελληνικό ροκ. Ζούμε όση ζωή θελήσουμε να ζήσουμε. Είμαστε τα διάφανα κρίνα. Αυτά είχε πει ο Αναστόπουλος σε μία από τις τελευταίες συναυλίες που είχε ανέβει στη σκηνή. Και κρατώ και ένα ακόμα που είχε πει: επειδή ο κόσμος ντρέπεται να δηλώσει ρομαντικός, πάντα θα παραμένει κάτι επαναστατικό το να είσαι ρομαντικός.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Ραδιοφωνικά για μένα θα τελειώσει εδώ η εβδομάδα, διότι αύριο ταξιδεύω για Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσω από κοντά τις εξαγγελίες για να έρθω τη Δευτέρα με πλούσιο ρεπορτάζ, πέρα από το τι σημαίνουν τα μέτρα, να σας πω τι έγινε, πώς έγινε, ποιος μιλούσε, ποιος δεν μιλούσε, διότι τώρα αυτή η ΔΕΘ, πέρα από τα γνωστά κάθε ΔΕΘ πως είναι, έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι είναι προεκλογική και θα έρθουν διάφοροι. Τώρα θα κορδώνονται εκεί, ξέρεις, για να τους δει ο πρόεδρος, να βγάλουν και μια φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσουν μετά στο προεκλογικό τους φυλάδιο, που θα δείχνει ότι εδώ είμαι και να και με τον πρόεδρο στη ΔΕΘ. Αυτά τα που ανεβαίνει στην προσωπική σελίδα με τον πρόεδρο και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κορδωμένος από δίπλα ο υποψήφιος. Υποψήφιοι όλων των κομμάτων τα κάνουν αυτά, με όλους τους πρόεδρους των κομμάτων, αλλά όταν είναι και το κόμμα που έχει τη δυναμική για να κερδίσει εκλογές, να βγει και η κυβέρνηση, σου λέει, εντάξει, μπορεί να μην βγω βουλευτής, αλλά μια γενική γραμματεία, μια διεύθυνση, μια προεδρία σε έναν οργανισμό, κάτι τι βρε παιδί μου, δεν θα μου τη δώσεις. Κορδώθηκα, έτσι δηλαδή, 10 πόντους ψηλότερος φάνηκα, δεν θα μου τη δώσει αυτή τη φωτογραφία, την αξίζω, είμαι και λεβέντης. Κούναγα το σημαίακι, σου λέει, με τέτοια ένταση δεν αξίζω ένα κάτι, μια διεύθυνση σε έναν οργανισμό, κάτι. Χθες είχαμε και την ψηφοφορία στην Βουλή για την αντιπροεδρία στο Προεδρείο της Βουλής, το κενό που άφησε η κυρία Όλγα Γεροβασίλη μετά από την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. 119 ναι για την κυρία Κρήτα, 169 παρόν, διότι δεν υπάρχει όχι σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχει μόνο παρόν. Το παρόν που ήταν σαν όχι, είναι λίγο σαν να έκανε face control τώρα, είναι αλήθεια η κυβέρνηση, για το αν της αρέσει ή όχι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Καθένας μπορεί να πει αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί την κυρία Κρήτα, αν θεωρεί ότι δυναμητίζει ή όχι το κλίμα και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο κ. Δουδονής χθες στη διαδικασία, επικαλούμενος πολλούς συνταγματολόγους, μεταξύ αυτών και τον κύριο Γεραπετρίτη, η διαδικασία δεν είναι για να κρίνουμε το πρόσωπο, εκτός αν είναι εκτός του δημοκρατικού τόξου, δηλαδή είναι ακροδεξιός και όλα αυτά, αλλά να κρίνουμε, να προχωρήσει και να λειτουργούν κανονικά οι θεσμοί, διότι εδώ δημιουργείται ένα θεσμικό πρόβλημα τώρα με όλο αυτό. Η διάσκεψη των προέδρων δεν έχει όλα τις τα μέλη, άρα αλλάζει και λίγο η πλειοψηφία. Και εδώ είναι ένα ζήτημα αυτό, το 16-2 υπέρ του μαθητή. Τότε το πηγαίναμε προς τα κάτω, τώρα το πηγαίναμε προς τα πάνω, αφού λείπει και ένας. Λείπουν και τρεις βουλευτές, που η Βουλή είναι 297. Δεν μας έχει πολύ ενδιαφέρει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας που είναι 297. Εντάξει, τι 300, τι 297, τι 260, δηλαδή. Εντάξει, δουλίτσα να γίνεται.

0: Αυτή είναι η Electric Light Orchestra. 3 Σεπτεμβρίου 2010, ο Μάιντ Έντουαρντς, πρώην τσελίστας του συγκροτήματος, έχασε τη ζωή του σε ένα από τα πιο παράξενα δυστυχήματα της ιστορίας της ροκ. Ο Έντουαρντς, 62 ετών, οδηγούσε το βάν του σε επαρχιακό δρόμο στο Ντέβον της Αγγλίας, όταν ένα τεράστιο κυλινδρικό δεμάτισανού βάρος 600 κιλών κύλησε από ένα επικλινές χωράφι, πέρασε πάνω από έναν φράχτη και έπεσε πάνω στο όχημά του. Ο Έντουαρντς σκοτώθηκε ακαριαία. Πάμε στην εστίαση για να δούμε τι γίνεται. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, διότι την κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, την πρόεδρο της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, την βρίσκουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μένει, αλλά εκεί χτυπάει και η καρδιά τώρα της οικονομικής ζωής εξαιτίας της ΔΕΘ. Καλημέρα κυρία Κωνσταντίνου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για ό,τι μας αφορά.
0: Διάβαζα πολλά δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Θεσσαλονίκης που νομίζω ότι αφορούν και την υπόλοιπη Ελλάδα, για τα πολλά προβλήματα που περνάει η εστίαση, για τα πολλά μαγαζιά που έχουν κλείσει το τελευταίο διάστημα. Υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει τουλάχιστον 600 με 800 επιχειρήσεις εστίασης, κατεβάζουν ρολά κάθε χρόνο, όπως διάβαζα από μια εκδήλωση που έγινε, και ένα τζίρο που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια ευρώ που έχει χαθεί από την αγορά.
1: Ναι, έχουμε αρκετές απώλειες. Δεν είναι μόνο τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια όλο αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι η οικονομία πάει γενικότερα στον αυτόματο πιλότο. Δηλαδή κάθε κακό που μας βρίσκει δεν έχει προηγούμενη μελέτη για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Και όταν λέω κακό, μιλάω για μια απαγόρευση που εισάγεται με μια νομοθεσία, mm-hmm. Που αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούμε, mm-hmm. για παράδειγμα με το κάπνισμα, mm-hmm. το κάπνισμα ναι, πρέπει να απαγορευτεί, είναι πολιτισμένη διαδικασία στο εστιατόριο. Αν απαγορευτεί στο αργυλάδικο, mm-hmm. τότε καταλαβαίνουμε ότι θα κλείσει το μαγαζί,
0: κλείνει η επιχείρηση, ναι,
1: γιατί είναι ένας χώρος. Δεν θα μπει η μητέρα με το καροτσάκι, με το μωράκι μέσα να τμήσει αργυρέ.
0: Ναι,
1: θα μπει κάνω καπνιστής. Σας πληροφορώ, μέλη μου επιχειρήσεις αργυλάδικα που κάναν τα σεμινάρια του εφέτη άνθρωποι. Με αυτόν τον τρόπο τους είχα μέλη στο σωματείο. Σβήσαν αυτές οι επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν. Και χαθήκαν και θέσεις εργασία. Θέλω να πω ότι όταν εισάγεις μία απαγόρευση, πρέπει να δεις όλα τα σημεία του ορίζοντα της επιχειρηματικότητας. Μία απαγόρευση κάθεται πάρα πολύ καλά στην κοινωνία και στην αγορά όταν έχει συμπεριλάβει τις εξαιρέσεις της.
0: Ναι, σωστό. Καταλαβαίνω ότι επειδή εστίαση καλός ή κακός είναι από τους βασικούς κλάδους της οικονομίας έτσι όπως έχει πάει, δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμοι νομίζει ότι θα ανοίξει ένα σουλατζίδικο, μια καφετέρια, ένα μπαρ, δεν ξέρω τι, και θα τα οικονομήσει όπως λένε.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι, δεν είναι έτσι. Σκεφτείτε, γίνονται 25.000 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται γραφικό να το συζητάμε. Φυσικά να γίνει το πανηγύρι, φυσικά ο πολιτιστικός σύλλογος να εισπράξει κιόλας, που σημαίνει χοροδιδάσκαλοι, μουσική,
0: ναι.
1: Τα τμήματα χορού θα δουλέψουν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι δυστυχώς μόνο αυτό. Είναι μια οργανωμένη διαδικασία, mm-hmm. που αναπτύσσει παραοικονομία στα 2 δις. 25.000 πανηγύρια που τρώνε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πίνουνε,
0: mm-hmm.
1: σε απίστευτα χαμηλές τιμές,
0: ναι.
1: Η φιάλη στα 70-80 ευρώ,
0: mm-hmm.
1: αυτό νομίζω από τη δεκαετία του 80, από τους μπαμπάδες μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχει λουλούδια,
0: mm-hmm.
1: κανονικά μπουζούκια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δυνατόν να δουλέψουν οι επιχειρήσεις μας, σας πληροφορώ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν είναι τα πανηγύρια για το πρόβλημα όμως που κλείνουν τα μαγαζιά.
1: Να σας πω, από mm-hmm. τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο γίνονται, λαμβάνουν χώρα 25.000 πανηγύρια. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. 2 δις παραοικονομία. Mm-hmm. Είναι ασύλληπτο το ποσό. Αν αυτό τα είχε ο κλάδος, αυτές οι 600 επιχειρήσεις δεν θα κλείνανε.
0: Ναι. Κατανοητό. Απλά φαντάζομαι ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ζούμε σε μια οικονομία που αντί να οδηγήσει την επένδυση σε κλάδους και χώρους που θα μπορούσε να αποδώσει, την αφήνει να γίνει σφουλατζίδικα. Έχουμε γεμίσει, για παράδειγμα, με 5 σφουλατζίδικα κάθε γειτονιά ή 10 καφετέριες κάθε γειτονιά. Δεν ξέρω άμα μπορούν να αντέξουν όλες αυτές μαζί και όλα αυτά τα μαγαζιά μαζί.
1: Έχουμε κάνει και με την Παλμός ανάλυση μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ελλάδας έρευνα συμπεριφοράς κατανάλωσης. Ναι. Προφανώς το γνωρίζετε, έχει παρουσιαστεί και στην ΕΡΤΕΝΑ. Είναι στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων μέσω της ιστοσελίδας μας. Εξήγαγε αυτή η έρευνα φοβερά συμπεράσματα. Ξέρετε, το πώς καταναλώνουμε εξαρτάται από την κουλτούρα μας, την οποία διαμορφώνει πρωτίστως η οικονομική μας δυνατότητα. Τα σουβλατζίδικα δεν ανοίξαν τυχαία. Μοιάζει να μιμείται παγιωμένη τακτική ίσπραξης γρήγορης, όπως είναι τα πανηγύρια. Θέλουν φτηνό γρήγορο φαγητό και μετά την καραντίνα οι άνθρωποι δεν θέλουν και πολλή επαφή. Πήγε απόσταση ο κόσμος. Διαμορφώνεται διαφορετικό πρότυπο κατανάλωσης, εδρεωμένο από φόβο και οικονομική δυνατότητα. Mm-hmm. Ο κόσμος μας αλλάζει.
0: Ναι. Επειδή είστε και στη Θεσσαλονίκη, μένετε στη Θεσσαλονίκη, επιχειρείτε στην Θεσσαλονίκη, το ενδιαφέρον έρχεται τώρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ζητάει ο κλάδος της εστίασης, και επικεντρώνω στο κλάδο της εστίασης γιατί μιλάμε για 400.000 εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης. Μιλάμε για πολύ σημαντικό κλάδο για την οικονομία, έτσι όπως έχει γίνει.
1: Ο κλάδος της εστίασης, που είναι πλήρως ενσωματωμένος με την κοινωνία, μιας και εμείς σας διασκεδάζουμε, θέλει να είναι καταρχάς πιο ανθρώπινη η ζωή. Πέρα από αυτό, να είναι πιο κοντά οι άνθρωποι. Αλλά πέρα από το ηθικό κομμάτι που επηρεάζει και το οικονομικό, συγκεκριμένα, αν ήταν πιο φθηνές οι θέσεις κόστους της επιχειρηματικότητάς μας, θα είχαμε και εμείς κάποιους δείκτες βιωσιμότητας. Ναι, πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων με αυτά που βλέπουμε και ακούμε. Θεωρούμε ότι είναι εργαλείο του μάρκετινγκ το να είμαστε πιστοποιημένοι. Θέλουμε όμως πιο φθηνά να υπάρχει επιχείρησή μας. Δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσα πολλά. Δεν γίνεται. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής έχει αποσυντεθεί. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε την πρώτη ύλη όπως πρέπει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να την αγοράσουμε και να είναι ελληνική επίσης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να φτάσουμε τα επαγγελματικά τιμολόγια του ρεύματος. Τα ενίκια ασύλληπτα.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ένα πλέγμα που το ζητούν όλοι όσοι επιχειρούν στην χώρα, μείωση κόστους και δαπανών και να δοθούν κίνητρα για να μπορεί να αναπτυχθεί η επιχείρηση.
1: Ναι, και να έχει λεφτά ο κόσμος να μπορεί να έρθει, γιατί
0: αυτό είναι το επόμενο,
1: έχουμε 32 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, αλλά όλη η Ελλάδα και η πυρωτική Ελλάδα δεν σημαίνει ότι τους έχει ισομερώς κατανεμημένους.
0: Σωστό. Κλείνοντας, αφήνουν χρήματα οι τουρίστες?
1: Ανάλογα, επειδή δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, ίσως αυτό ήταν το πρώτο που έπρεπε να πω και δεν μου συγχωρείτε ότι δεν το είπα. Η εκπαίδευση του κλάδου βοηθάει στην επιβίωσή μας. Η πιστοποίηση χαλάλ που θα έπρεπε να γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαθέτουμε, ιδίως στην νότιο-ανατολική Ελλάδα, μας αποτρέπει από το να απολαύσουμε. Μπαίνουν που μπαίνουν 3,2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι τουρίστες, φέρνουν μέχρι και το νερό στις βαλίτσες τους.
0: Ναι.
1: Δεν τρώνε γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Οι εβραϊκής καταγωγής τουρίστες θέλουν πιστοποίηση κοσέ. Δεν έχουμε ούτε από αυτή. Δεν έχουμε βασικές προδιαγραφές.
0: Ναι, αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρουμε τον κόσμο, αυτό είναι δομικό που λέτε τώρα. Φέρνουμε τον κόσμο, αλλά δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο κόσμος να μπορεί να έρθει να αφήσει τα χρήματά του σε εμάς.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχουμε, προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε όλους. Αλλά αν δεν υπάρχει μια γενική γραμμή και καλή συνεργασία με την πολιτεία, ώστε να ενημερωθεί ουσιαστικά ο εστιατόριος, ο οποίος έχει μάθει. Ό,τι μου προτείνει η πολιτεία έχει να κάνει με μετατροπή μου σε προσοδοφόρα πηγή εσόδων. Δεν έχει να κάνει με την ανάπτυξή μου. Έχει διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε. Ο εξουσιαζόμενος με τον εξουσιαστή του. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου πολύ. Ευχαριστώ για την
1: συζήτηση. Σας περιμένουμε όλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Νίκη Κωνσταντίνου, η πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, για το τι γίνεται στην εστίαση και τι θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη τώρα στη ΔΕΘ. Με Τσεφρέντο Φά και την Νάντα που το 69 βρέθηκε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο μόλις 15 ετών με μια φωνή που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη, δεν το κέρδισε τότε, ξαναπήγε το 71 και το κέρδισε το Σαν Ρέμο, αλλά απλά τότε ξεκίνησε για αυτήν την μικρή τότε μια σπουδαία καριέρα. Το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, έμεινε στην ιστορία και στην ιστορία έχει μείνει και η Νάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να αποχαιρετήσουμε.

Το ημερολόγιο μας θυμίζει δύο σπουδαίες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε η μεγάλη Ειρήνη Παπά, έφυγε το 2022. Σαν σήμερα το 1983 έφυγε από τη ζωή, γρήγορα είναι αλήθεια, η Έλλη Λαμπέτη, γεννημένη το 1926 εδώ από την παράσταση που η Έλλη Λαμπέτη έκανε την Ειρήνη.

0: Καλημέρα στη Βίκη. Όχι, δεν είπε ότι θα μας κόψει τα πανηγύρια. Είπε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι η εκπρόσωπος της εστίασης. Ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι μαύρου χρήματος όλο αυτό. Προφανώς και δεν φταίει ούτε το πανηγύρι, ούτε το σουβλάκι το φτηνό σε όλο αυτό. Αλλά προφανώς. Θυμάστε, είχε γίνει μια κουβέντα να υπάρχουν αποδείξεις στα πανηγύρια και είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν και έλεγε τώρα τα πανηγύρια φταίξανε. Είναι μια κουβέντα όλο αυτό το πράγμα, ότι αφήνουμε πάντα κάτι έξω. Γιατί σου λέει υπάρχει εδώ η μεγάλη φοροδιαφυγή, τώρα το πανηγύρι σας έφταξε. Σωστό, αλλά από την άλλη δημιουργούμε πάντα ένα κλίμα με, αυτό το, με αυτή τη λογική. Συμφωνώ με τη Δήμητρα, τα πανηγύρια είναι πηγή ζωής για τα χωριά και για τις περιφέρειες και ξανασυναντιούνται οι άνθρωποι. Δεν ήταν το πανηγύρι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι μάλλον αυτό που είπε στην κουβέντα μας η κυρία Κωνσταντίνο, ότι δεν λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Φεύγω γιατί όπως λέει και η αμερικάνικη μπάντα που τραγουδάει η Μανώλη Χιώτη, πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσω από κοντά τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Αύριο ο Τηλέμαχος Αντερνέος θα είναι στον αέρα 7 με 9 και τον ευχαριστώ πολύ για αυτή την αβαρία. Εγώ τη Δευτέρα, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ με πολύ παρασκήνιο, αλλά και την εξειδίκευση των μέτρων για να δούμε τι φέρνει στην τσέπη μας. Βασίλης Ντέτσικας εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 7 εδώ.
1: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρο έκπληξη που σύμφωνα με πληροφορίες θα αφορά κάποιο επίδομα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη ΔΕΘ, ενώ το κυβερνητικό επιτελείο επικεντρώνει στην τελική επεξεργασία των ανακοινώσεων αλλά και στο πολιτικό μήνυμα που θα τη συνοδεύσει. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Βολές της κυβέρνησης στο οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Πηγές του οικονομικού επιτελείου σχολίαζαν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσο μισθό 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Επίσης, μείωση 6% του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής και μισθολογικές αυξήσεις από 300 500 ευρώ σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκήτα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου 92 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στην αγορά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών πιέζει ασφυκτικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης των επιβαρύνσεων. 8 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ανεπαρκήτα μέχρι σήμερα μέτρα κατά της ακρίβειας και αναμένουν νέες παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα, επιβάρυνση στα νοικοκυριά επιφέρει αύξηση στις τιμές των καυσίμων ως συνέπεια της μεγάλης ανόδου στις διεθνείς τιμές πετρελαίου λόγω των πολέμων. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει πλέον φτάσει στα 2,05 ευρώ το λίτρο, ενώ μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου. Οι μεγάλες

0: επιβάρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΦΑΠΑΞ από το 2027 με στόχο να διορθωθούν στρεβλώσεις του συστήματος και να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών, μελετά το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Εξετάζεται ένας πιο σύγχρονος μηχανισμός, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική ασφαλιστική πορεία του εργαζομένου. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεσης νεκρού. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρο και ένα αεροσκάφος. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο, στο σημείο 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Νεκρός ο άνδρας που παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στο ύψος της Κορίνθου. Στο λιμάνι της Παλαιοχώρας μεταφέρονται 75 παράνομοι μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν 227 άνθρωποι σε 68 επιδρομές κατά ταχύπλων στον Ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου μεσοεπιθετικού Λίον Μπέιλι. Ως το 2030, η Manchester United μετέφερε για τον Ιανουάριο την ενίσχυση στην αριστερή πλευρά της άμυνας.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, βεβαίως.
0: Και ο κύριος Αντώνης Ρέμος. Που γιορτάζει τα 30 χρόνια του με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Την επόμενη Κυριακή.
0: Μια φορά γίνει σε 30 που λέγει.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραίο, έξυπνο, πώς το λένε, το σλόγγαν του που επέλεξε ο Αντώνης Ρέμος.
1: Για εμείς η πλατεία δεν το συζητάμε.
0: Ωραία,
1: γυροδρόμοι και λοιπά.
0: Τα βλέπουν τα κόμματα και τα ζηλεύουν. Όλα μαζί δεν θα μπορέσουν να κάνουν τέτοιο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αθανάσης Αθανασόπουλος μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, παιδί, πατέρα.
1: Καλημέρα, Αθανασόπουλε.
0: 2-11-10-80-80, κυρία Ελένη Τάγκα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες και Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Και ήρθαμε εδώ την επομένη. Τι έχουμε, ξεκίνησε ουσιαστικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε.
1: Μπήκαμε
0: σε κλίμα,
1: σε κλίμα.
0: Με τον Αλέξη Τσίπρα που εκτός πλαισίου Death Men, αλλά σε κλίμα Death, ξεκίνησε
1: και εξοκοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Ναι, ξεκινάς. Πρώτη φορά εξοκοινοβουλευτικό κόμμα έχει τόσο μεγάλη κάλυψη.
1: Κοίταξε την μπάγκα στον αέρα, λέει η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση έτσι λέει, κοίταξε την μπάγκα στον αέρα.
1: Ένα χεστήριο το Πασόκ το έχει βγάλει εκεί.
0: Το πρόγραμμά του. Το 80% είναι το δικό μας.
1: Αλλά ταυτόχρονα λέγεται το. Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Ναι, το 80% είναι δικό μας, αλλά το υπόλοιπο 20% είναι. Άμα.
1: Ποια επικρατεί το 80%.
0: Μου έλεγε ένας ψύχρεμος ενδιάμεσος ότι γενικώς. Θα το πω όπως μου το είπε, έτσι.
1: Ναι.
0: Για Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν συγκρατημένος, λέει. Έτσι ακριβώς όπως μου το είπε, το μετάφερε, έτσι. Για Τσίπρας, λέει, ήταν συγκρατημένος. Ναι. Όχι ότι ήταν, λέει, αλλά για Τσίπρας ήταν συγκρατημένος με την έννοια ότι, λέει, εστιάστηκε πολύ στη φορολόγηση και πιο λίγο από ό,τι συνήθιζε στο παρελθόν, στο θα δώσω. Αυτό. Θα πάρω, ας πούμε, και εξηγώντας από πού θα πάρει, από τους πλούσιους.
1: Βέβαια. Επικεφαλής, νομίζω ότι έχει γίνει μια κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό από τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προπεριλογισμού
0: της Βουλής
1: και έκανε τις κοστολογήσεις του προγράμματος. Αλλά τα προγράμματα, παιδιά, έτσι είναι. Δηλαδή, θα πάει ο Μητσοτάκης μεθαύριο. Δεν το ξέρουμε το πρόγραμμα. Το έχει δώσει πουθενά να το.
0: Όχι.
1: Να το αξιολογήσουν, κάνε το γεγονό.
0: Όχι. Και μπορούν να λένε νούμερα με μια σχετική αυθαιρεσία. Με μια σχετική αυθαιρεσία. Λένε πως θα το κάνουν, λέει. Δεν το δώσουν, λέει, αλλά θα δούμε τι θα.
1: Όλοι
0: θα
1: το δώσουν. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγα να πω. Και η Ελλάς.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει ρίση πάνω.
1: Όχι, λέω για το πρόγραμμα.
0: Απλώς δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα μιλήσει. Αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα είπε διάφορα. Βάλε ένα Τσίπρα εδώ να βάλουμε έτσι. Το πρώτο, βάλτε.
3: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνη στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων.
0: Αυτό, ας πούμε, το 1% έχει υπολογιστεί πόσο είναι, για παράδειγμα, πάνω κάτω προφανώς, έτσι, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Διαβάζει, δεν ξέρω, ας πούμε.
0: Και από ποια. Ναι. Θα έχουμε και εκπρόσωπο εδώ,
1: κύριε
0: Τεμπονέρα, και θα τον ρωτήσουμε. Δεν την κάνουμε, κάνουμε στον αέρα τις ερωτήσεις τώρα εμείς μόνο. Δηλαδή, αυτό το 1% αν έχει υπολογιστεί.
1: Όπως και τον κύριο Μαρκόπουλο θα έχουμε, ήταν υφυπουργός οικονομικών.
0: Και έχει κάνει και οικονομικό, εντάξει, 25 χρόνια 30. Οπότε έχει μια εικόνα καλή. Να βάλουμε και ένα που αφορά τον. Τον κατώτατο, γιατί λέω ότι ήταν συγκρατημένος, γιατί άκου τι λέει για τον κατώτατο μισθό και για το μέσο μισθό στο τέλος της δεκαετίας. Να θυμίσουμε ότι ο κατώτατος μισθός θεωρητικά τον 27, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας λέει θα τον φτάσει στα 950, ίσως και λίγο τον ξεπεράσει.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν και το μέσο μισθό να τον έχει στα 1500 είναι ο στόχος του χρόνου.
3: Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
0: Άκου τώρα, τα 1.000 ευρώ σε σχέση με τα 950-970 δεν είναι καμιά, θέλω να πω, εξαγγελία η οποία ακούγεται τρελή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Και, να σου πω και,
0: και ούτε το 1.800.
1: Εγώ εξακολουθώ και επιμένω σε μία θέση.
0: Ακούγεται τρελό στο τέλος της τετραετίας από τα 1.500, έτσι.
1: Εγώ εξακολουθώ και έχω μία άποψη. Αφήστε ρε παιδιά αυτά να μην τα καθορίζουν οι κυβερνήσεις, να τα καθορίζουν οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους. Να βρεθούν εργαδότες και εργαζόμενοι και για τον κατώτατο μισθό.
0: Αυτό είναι πιο σημαντικό
1: από τις εξαγγελίες. Τελειώνει και δεν θέλουμε καμία εξαγγελία από κανέναν υποψήφιο. Τα βρίσκουν αυτοί που πληρώνουν. Και αυτοί που πληρώνονται δηλαδή, να τα βρουν μεταξύ του.
0: Εξήγηλε κατάρρευση προκαταβολή φόρου, μια δεύτερη ευκαιρία πραγματικά δανειολήπτες. Μου λέει αυτό ο φίλο μου με τον οποίο μίλησα χθε ότι έχει ένα θέμα. Μου λέει, ας πούμε, είπε ότι θα παίρνουν, λέει, πώς το λένε αυτό, ενημερότητα φορολογική και αυτοί οι οποίοι έχουν χρέη σε τραπεζικά δάνεια. Και μου έλεγε ότι αυτό ισχύει ήδη. Φορολογική ενημερότητα δεν παίρνει μόνο για χρέη στο δημόσιο και στη φορολογία. Αν το είπε έτσι, δεν ξέρω ακριβώς, το μεταφέρω. Επίσης λέει για ένα ταμείο εθνικής σύγκλησης που θα είναι η επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, γιατί ήταν και οραματική ομιλία, δεν ήταν μόνο μέτρα. Ναι, ακριβώς. Καλά, καταχαιρίασε την κυβέρνηση φυσικά για τις πανελλαδικές, το ξέρουμε, έχει πει ότι θα τις καταργήσει. Τι άλλο, για το σιδηρόδρομο είπε ότι όρκωσε η αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια. Χθες ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε πως έχει τηλεδιοίκηση από χθες το 100% της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω νομίζω.
1: Όχι, το προχθές το είπε, να έχει
0: δίκιο. Ναι, και είπε και κάτι γιατί επειδή του λένε ότι άντε πάλι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από τον Τσίπρα, αν μπορείς να βρεις και το 13, να το βάλουμε και αυτό, είναι 26 δευτερόλεπτα, θα τα ακούσουμε. Και 6% στα βασικά η διατροφή, μην το ξεχάσω.
1: ΦΠΑ. Μείωση ΦΠΑ.
3: Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά?
0: Αυτό είναι η ιδιότητα συζήτηση που έγινε. Και επίσης, ένα τελευταίο να πω: μηδενική συμμετοχή του συνταξιούχου στα φάρμακα. Αυτό σε μεγάλες κατηγορίες ισχύει και τώρα. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι δηλαδή μεγάλο, θέλω να πω. Δεν έδωσε τόσο μεγάλη βάση στους συνταξιούχους. Το φέρει, είναι το Πασόκ στους συνταξιούχους. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ πιο ανοιχτό. Και γενικότερα το Πασόκ, θέλω να πω, έχει ένα πρόγραμμα στα οικονομικά του και στις εξαγγελίες του, που είναι πιο. Εκτός να πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, θα τα έλεγε όμως, φαντάζομαι, αν έχει πιο συγκεκριμένους, ξέρεις, 13, 14 κλπ. Έχει τέτοια που δεν τα έχει ο Τσίπρας. Δηλαδή το Πασόκ έχει ξανοιχτεί πιο πολύ στο οικονομικό από το.
1: Σκέψτε το πιο Μαρινάκη.
0: Τι
1: θα το πει ο Μαρινάκη. Αυτά τα 39 δις, λέει ο Τσίπρας, κοστολόγησε. 13 λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Τα διπλά. 13 δισεκατομμύρια. Μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε. Όχι συμβολικά, λέει ο κύριος Μαρινάκης, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Για το Πασόκ σας είπαμε. Ας πούμε μια είδηση πριν πάμε στο Πασόκ. Πριν πάμε στο Πασόκ, έχουμε μια είδηση. Σας έλεγα από την πρώτη μέρα ότι η αρχή αυτή που υπάρχει για την ακρίβεια. Ναι. Πώς το λένε, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας.
0: Ναι,
1: έτσι λέγεται.
0: Από την αρχή του χρόνου, ναι.
1: Το έκανε.
0: Ποιο?
1: Τον υπολογισμό. Πόσο κερδίζει το κάθε νοικοκυριό κατά μέσο όρο, δεν ξέρω αν το έδωσε στη δημοσιότητα, 39 ευρώ.
0: Ένα μέσο νοικοκυριό έχουν
1: ένα
0: βάλει.
1: Μέσο, ένα μέσο νοικοκυριό.
0: Πώς είναι το μέσο νοικοκυριό ακριβώς, είναι ξέρεις κάτι σχετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι έχουν στο μυαλό.
1: 39 ευρώ, αν δεν το ανακοίνωσε χθες, δεν
0: τόσο,
1: τον έχω δει,
0: τόσο,
1: αλλά θα το ανακοίνωσε σήμερα.
0: Το ξέρω, το ρεπορτάζεται εγώ, γύρω 40 ευρώ το μήνα, είναι περίπου για μια.
1: 40 έλεγα εγώ, το πήγα στο 39 μετά από επιστημονική μελέτη.
0: 29 κατασκευαστές πλυντηρίων στην Ισπανία.
1: Αυτό. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Και Πασοκάρα.
0: Βάλε, ρίξε μια μουσική υπόκριση, ρε φίλε. Σήμερα κλείνουν πόσα, 52 χρόνια. 52 χρόνια Πασόκ, έτσι. Έβλεπα κάτι πλάνα από την Κρήτη. Με, τα έβλεπα πραγματικά με τα ματάκια μου. Με ημιφορτηγά. Αυτά τα αντάτσου που λέγαμε την παλιά. Με σημαίες, όχι αλήθεια λέω, με σημαίες καρφωμένες πάνω. Σαν να γύρισα πίσω στα πόσα μου. Χρόνια, γιατί αυτά ήταν.
1: Ναι, το
0: 84, είναι το 84, είναι το 81 αυτά. Ναι, σαν να γύρισε στα 15 μου χρόνια με τις καρφωμένες σημαίες στα ντάτσου. Ναι.
1: Να έρθει μια βραδιά.
0: Εντάξει, στην Κρήτη είναι το, ας πούμε, το προνομιακό πεδίο του κυρίου Ανδρουλάκη, να το πούμε. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε στις τελευταίες εκλογές, στις ευρωεκλογές. Θα δούμε τι θα γίνει στις εθνικές εκλογές. Και. Τι.
1: Ποιο ήταν πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές στην Κρήτη?
0: Νομίζω ότι σε δύο νόμους πρέπει να είναι το Πασόκ. Νομίζω. Αλλά...
1: Στην Κρήτη ήταν η Νέα Δημοκρατία. Πάλι νομίζω.
0: Κάτσε να το δούμε, αλλά έχω την αίσθηση ότι. Α, εννοείς ότι. Ναι, σωστό, σωστό. Θα το βρω, θα το πρώτο αμέσως και θα σου πω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε ευρωεκλογές. Θα σου το πω αμέσως. Όσο ακούμε την. Όσο ακούμε Κάρμινα Μπουρένε.
1: Και έχει και ενδιαφέρον μεταξύ των όσων θα πάνε σήμερα να είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Ναι. Που παρουσίαζε ένα βιβλίο στην Κύπρο και περάσει και από εκεί. Θα είναι προθάλαμος ένταξης στο ΠΑΣΟΚ.
0: Στο Ηράκλειο λοιπόν είχε 27% με 24% τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Στο Λαθής Σίθη που είναι και ο νομός του 31% mm-hmm. με 26% τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν οι δύο νομίζω στους οποίους ήταν πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Στους άλλους δύο, στα Χανιά και στο Ρέθιμνο, ήταν πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Η Κρήτη ήταν πράσινο νησί, ναι. Έγινε ροζ. Και μετά έγινε μπλε. Ρόζενο Τσίπρας όταν ήταν το.
0: Και ο Καραμαλής το έκανε μπλε. Και ο Καραμαλής πήρε κάποιους νομούς κάποια στιγμή.
1: Νομούς, άλλο λέμε το νησί τώρα. Μην πάμε νομούς και πόλη. Και νομίζω ότι μετά έγινε μπλε. Έτσι. Τώρα θα την ξανακάνει, το ξανακάνει πράσινο. Γιατί σήμερα χθες έδωσε στο χωριό του Νίκο Ανδρουλάκη. Κάλεσε να
0: στελέχει. Στο ψυχρό. Είναι πάνω ψηλά στο Ροπέδι, ναι. Νωρινό χωριό. Ψυχρό πραγματικά.
1: Αυτό μπροστά στα.
0: Οφτό, τσικουδιές.
1: Ναι, αυτά.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Στα Χανιά και στο Ρέθμι, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε την πρωτιά σε ευρωεκλογές. Αυτό. Λοιπόν, τώρα τι θες να κάνουμε. Παίζουμε γιατί θα έχουμε τον κύριο Βελόπουλο σε λίγο μαζί μας.
1: Ναι, νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Γρήγορα, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τιμή στις παραγγελίες μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box!

0: ακούτε Ιόνιον FM. Short. Να παίζει το
1: τρανζί. Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Ο κύριος Βασίλης Κορίτσης και στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαν προαναγγείλει, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, καλημέρα, κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Ο μόνος αρχηγός κόμματος που δεν πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι μόνο φέτος.
1: Και είναι και αυτός που έχει τους πιο στενούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη από όλους.
2: Και στη Βόρεια Ελλάδα που έχει έτσι την πιο μεγάλη του δύναμη.
3: Πρόεδρε, γιατί. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω.
2: Δηλαδή.
3: Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό. Ακουτικό πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ναι. Εγώ είμαι κάθε μέρα εκεί.
2: Όλοι λένε ψέματα.
3: Όλοι. Έχετε δει κανένα λέει αλήθεια. Ακούστε λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε. Λίγο να μιλήσουμε για ένα σοβαρό επιτέλους κράτος στη χώρα μας.
2: Ναι.
3: Δεν είναι σοβαρό κράτος αυτό. Το οποίο σε μια διεθνή έκθεση, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Πηγαίνει ο καγκελάριος στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ κάθε εβδομάδα γίνονται εκθέσεις, δεν ξέρω το ξέρετε. Δεν πηγαίνει κάθε εβδομάδα ο καγκελάριος και όλα τα κόμματα να κάνουν βολτούλες ή στο Παρίσι. Σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης που είναι οικονομική και επιχειρηματική έκθεση για να παρουσιάσουμε προϊόντα, συμβαίνει ένα απλό πράγμα. Πηγαίνει ο πρωθυπουργός, κόβει την κορδέλα, κάνει τις δηλώσεις του και αποχωρεί. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να πηγαίνει ο κάθε ηγετίσκος, ο κάθε προεδρίσκος κομματιδίου ή υποκομματιδίου να κλείνει τους δρόμους, γιατί περνάει η αστυνομία, περνάει τα συνοδευτικά, περνάει το μπούγιο και από γύρω γύρω να υπάρχουν και διάφοροι τύποι κλακαδόροι ή ασυμβουγολάροι που χειροκροτάνε τον πηγετίσκο, το μόνο που δημιουργούν είναι πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση κρατάει 6-7 μέρες και τις 6-7 μέρες είναι γεμάτες από αστυνομικούς, ο χώρος, και από συνοδευτικά και αυτοκίνητα που κάνουν παρέλαση, αλλά όχι για την οικονομία και την επιχείρηση, αλλά για τα κόμματα. Αυτό λοιπόν είναι γελίο. Γελίο.
1: Πιστεύετε ότι θα καταργηθεί αυτό, ε?
3: Πρέπει να τελειώσει.
1: Ναι.
3: Πρέπει κάποιο να γίνουμε σοβαρό κράτος.
1: Γένεια τέλος, λέτε εσείς, τίποτα άλλο.
3: Όχι. Μάλιστα. Δεν μπερδεύουμε. Ο πρωθυπουργός να πηγαίνει.
1: Ναι.
3: Να τα εγκαινιάζει, να κάνει το τυπικό, να κάνει τις ανακοινώσεις του και να φεύγει.
1: Ναι.
3: Ξέρετε, αυτή η ιστορία ξεκίνησε γιατί είμαστε παλαιότεροι όλοι.
1: Ναι.
3: Και πριν από 40-50 χρόνια.
1: Σωστά.
3: Όχι τόσο παλαιότερα, αλλά εντάξει. Γιατί δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε το ραδιόφωνο. Που σημαίνει ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες. Άρα πήγαιναν όλοι επάνω και κάναν το πολιτικό του κομματικό του κομμάτι. Το αντιλαμβάνομαι. Τώρα υπάρχουν τα πάντα. Ποιο είναι ο λόγο να πηγαίνουν και να δημιουργούν πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη να κάνω 2 ώρες εγώ να κατέβω να πάω στη δουλειά μου? Γιατί κατέβηκε ο ηγετίσκος από την Αθήνα, ανέβηκε πάνω να κάνει το αγροτικό του ή το τουριστικό του μια φορά το χρόνο
2: ούτε,
3: για να μα πει ότι αγαπάει την πόλη.
2: Ούτε ο αρχηγός αντιπολίτευσης να πάει. Είναι προκειμένου ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Γιατί να πάει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός εγκαινιάζει την έκθεση. Τι δουλειά έχουν όλοι οι υπόλοιποι εκεί πάνω? Και να σα πω για κάτι. Ας αποκτήσουμε επιτέλους μια σοβαρή διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τα μισά περίπτερα είναι από υπουργεία, φορείς και οργανισμούς. Δεν είναι επιχειρηματική οικονομική έκθεση. Εγώ είμαι στην ουσία πολιτικός. Δηλαδή θα αναβαθμίσω την έκθεση, θα πηγαίνω ο πρωθυπουργός και τελείωσε η ιστορία. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Τα υπόλοιπα είναι για να κοροϊδέψουν και πάλι τους Μακεδόνες. Και να δώσω και παραδείγματα. Ξέρετε, το μετρό χθες υπολειτουργούσε από την Ελβετία μέχρι την Καλαμαριά. Υπολειτουργούσε. Γιατί διάνονται να κόψουν κορδέλες και το μετρό, το πρώτο μετρό παγκοσμίως που δεν πηγαίνει σε αεροδρόμιο, είναι της Θεσσαλονίκης, και το εγκαινιάζουμε κάθε 6 μήνες μια κορδέλα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι το οποίο δεν σχετίζεται, δεν ξέρω αν εξαιρετικά.
2: Δύο-τρία ερωτήματα γιατί δεν τρέχω σε επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πια με τον κύριο Σαμαρά.
1: Κάνει κόμμα, ετοιμάζεται, το κάνει από ό,τι φαίνεται.
2: Και πολλοί λένε να πάρει κυρίως από τον Βελόπουλο.
3: Ποιο το λέει?
2: Πολύ, διαβάζω τα ρεπορτάζ εδώ.
3: Πέστε μου ένα όνομα, κύριε Σκουρή. Πολλοί λένε ότι ο κύριο Σκουρή είναι ο καλύτερο δημοσιογράφο τη Ελλάδο.
1: Μα
3: το λένε. Αυτό το λέω και εγώ, αλλά. Έχω κουραστεί σαν την αντιβίωση. Κάθε 6 μήνες να βγαίνει και ένα νέο υποκομματίδιο το οποίο θα πάρει από την ελληνική λύση, αλλά η ελληνική λύση συνεχώ σταθερά ανεβαίνει. Είμαστε πρώτο κόμμα στην Βόρεια Ελλάδα. Σα το ξαναλέω.
1: Είστε πρώτο κόμμα στην Βόρεια Ελλάδα.
3: Σε πάρα πολλού νομού και δήμου δεν πρόκειται να μα ακουμπήσει κανένα. Όπως δεν μας ακούμπησαν προηγουμένως.
1: Να κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη.
3: Να ολοκληρώσω. Έχουμε μερικές σταθερές. Πρώτον, δεν λέμε ψέματα. Δεύτερον, έχουμε σχέδιο. Και τρίτον, αγαπάμε το φτωχό Έλληνα πολίτη και αυτό που παράγει και μοχθεί. Όχι στους ολιγάρχες, όχι στους καναλάρχες.
1: Λοιπόν, υπάρχει, ακούγεται, γράφεται και δεν διαψεύδεται ότι ετοιμάζεται και άλλο κόμμα δεξιά. Δηλαδή, και όχι δεξιά, πολύ πολύ δεξιά. Εγώ του τοποθετώ στο. Μιλάω για το κόμμα Αστυριάρη. Μιλάω για Ναζί, δεν μιλάω πια για κόμμα του.
3: Δεν θα με πάτε σε μικρά κομματίδια ή υποκομματίδια. Ναι. Αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης.
1: Δεν φοβάστε ότι μπορεί να σα πάρει.
3: Μόνο το Θεό και το λαό φοβάμαι και σέβομαι.
1: Ναι. Ωραία. Αφήνω το ρήμα. Φοβάται.
3: Δεν θα σχολιάσω τα ενδοοικογενειακά τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την ενδοοικογενειακή του βία μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά. Α κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Ούτε την πιθανότητα να κάνει κόμμα Κασιδιάρη.
3: 47 κόμματα να γίνουν. Οι ελληνικοί ήταν πρώτοι στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλέ περιοχέ και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο. Και στην Αθήνα να πείσουμε στους Αθηναίους ότι είμαστε η μόνη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Λέει και παύλα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους. Το έχω κάνει στη ζωή μου ως όρο αυτό. Ασχολούμαι με τι κάνω εγώ. Όσο κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι, σκοντάφτης. Εγώ κοιτάω τι κάνω εγώ και πηγαίνω μπροστά. Ποιο εγώ, η ελληνική λύση δεν υπάρχει εγώ. Εμείς.
2: Ενδοοικογενειακή τι θεωρείτε, κύριε Βελόπουλο?
3: Βία, ναι, είναι bullying λεκτικό μεταξύ τους. Δεν με αφορά. Μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Δημοκρατία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
2: Ο Βελόπουλος μπορεί.
3: Όχι. Γιατί κοινός παρανομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση με το μετάλλο.
2: Και ο Τσίπρας που χθες στις εξαγγελίες είδατε Θεσσαλονίκη.
3: Καλά, όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι δεν είναι. Αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε και το κυριότερο, κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί να τα κάνει? Άρα 45, δεν γίνεται, ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο χουντίν της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει συγκλητή και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό, για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του Κουντίν, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει μέσα στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Είναι χουντίν κανονικός.
1: Υπενήσεστε κάτι?
3: Όχι, είμαι ευθύς. Ναι. Τα έχω πει και μέσα στη Βουλή αυτά που σας λέω. Ναι. Είπα ότι πρέπει να μας εξηγήσει πώς επιβιώνει ως άεργος πολιτικός. Ναι. Κατ' επιλογή είναι άεργος είμαι ο Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύμα θίασος μεγάλες εκδηλώσεις πολύ κοστοβόρες. Τη χθεσινή του εκδήλωση μπορεί να κόστησε και ένα 40-50.000 ευρώ. Ναι. Και εγώ ρωτώ εσάς, δεν έχετε εισοδήματα. Πώς δίνετε 50 ή 60 ή 70 και παραπάνω χιλιάδες ευρώ για να κάνετε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη? Αν βάλω και τα ξενοδοχεία μέσα και τη διαμονή, καήκαμε. Ναι. Και να σου πει κάτι ακόμα. Είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
1: Τι λέτε?
3: Είδα των παιδιών των παλιών υλικών. Έτσι, των παιδιών. Είδα την κόρη του κύριου Μάρδα να παρουσιάζει τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, αντί για τον Μάρδα, η κόρη του. Δεν μου λέει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και θα δώσουμε ραντεβού
3: εγώ,
2: για το
3: στούντιο
2: να το προσεχές διάστημα.
3: Πιο καλά, ναι,
1: εντάξει, χαιρόμαστε
3: και εμείς.
2: Δεν έχετε παράπονο, φωνάζω πιο πολύ.
3: Και είπαμε ο πρώτος και ο πρώτος δημοσιογράφος αντός Αθηνών και εκτός Κουρίς.
1: Άρχισε το δούλευμα.
3: Προσυπογράφω και το λένε διάφοροι.
1: Προσυπογράφω.
2: Άρχισε το δούλευμα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Είχε πει, θυμάσαι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι. Για τον κύριο Βελόπουλο, παιδί μου. Θεωρεί ότι είναι πολύ έτσι. Το έχει το.
2: Ναι.
1: Αυτό τη δημόσια παρουσία. Και εντάξει, σου λέω, εγώ δεν θα καθόμουν να σχολιάζω τι. Και για τον κύριο Κασιδιάρη, μελός έφυγε να πει οτιδήποτε. Και για τον κύριο Σαμαράκη, για κανένα. Σου λέει, εγώ θέλω να είμαι και πρώτο κόμμα στην Νότια Ελλάδα. Δύσκολο αυτό, βέβαια.
2: Ελλάδα.
1: Και στην Νότια Ελλάδα.
2: Στην Νότια Ελλάδα.
1: Όχι, θέλω να πείσω και στην Νότια Ελλάδα, ρε παιδί μου. Αυτό το οποίο δεν
2: μπορεί. Και στην Νότια Ελλάδα, ο πρωθυπουργό μου, θα πάρει αυτή τη δυναμία.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, βάζει ένα πολύ ψηλό στόχο και θέλει να τον πετύχει. Άμα προσθέσει του στόχου που έχουν βάλει όλα τα κόμματα μαζί, πρέπει να πάμε στο 500%. Δεν βγαίνει.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και άλλο θέλει τόσο γρήγορα, ναι. Ωραία, περίμενε μισό λεπτάκι τότε, κάνει υπομονή.
2: Βεβαίω.
1: Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θελήσει να φιλήσει τον Deliveroo από τη χαρά σου. Χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Και επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκει όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και για κάθε στήλ και με ευέλικτου τόπου. τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εφάπαξ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionian FM.
16: Να μπορούμε.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, όταν είσαι σε Σεκλέτια, στα τελευταία το έπαιρνε τα μάξι, έφευγε, πήγαινε Θεσσαλονίκη, έπαιρνε μπουκάλι ουίσκι και ξαναγυρνούσε.
1: Τι εννοείς?
0: Έπαιρνε μπουκάλι.
1: Το έπαιρνε μαζί του παρέα.
0: Ναι, άλλες εποχές τότε, έτσι γινόταν.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε, λοιπόν.
1: Πολλές καλημέρες σε όσους μας στέλνετε μηνύματα, radio@parapolitica.gr. Στο δεύτερο μέρος νομίζω θα προλάβουμε να διαβάσουμε πολλά από αυτά, γιατί ξανα αλλάζουμε προς τι κλειμένο. Θα πάμε στον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Ξανάκη, κύριε Σκουρή, στους ακροατές. Έλεγα θα έχετε εισαγωγή ή το φίλοι και αδέρφια ή θα σε ξανά προς τους Μπαξέδες, κάτι τέτοιο. Είναι 3η του Σεπτέμβρη.
1: Καλά, τα βάλαμε στην αρχή αυτά. Εσάς υποδεχόμαστε, δεν υποδεχόμαστε.
3: Ναι. Το τραγούδι
1: οπότε
3: είναι επίκαιρο.
0: Πριν πάμε στα της αδέρφη, ερώτηση, τι σηματοδοτεί ο αποκλεισμό της κυρίας Ακρίτα, η καταψήφισή της ουσιαστικά, είναι σωστή φράση, από την πλειοψηφία, γιατί δεν πήρε τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.
3: Νομίζω ότι χρειάζεται ένας συνταγματικός πατριωτισμός στην Ελλάδα πλέον. Η Νέα Δημοκρατία κάνει επιλογές οι οποίες στοχευμένα θέλουν να υποβιβάσουν όλες τις άλλες εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, και εδώ δεν μιλάμε για ένα και μοναδικό επεισόδιο, το οποίο είναι ακραίο κατά τη γνώμη μου, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε μονοκαμματικό προεδρείο αν εφαρμοστεί ως λογική. Μιλάμε για μια αλληλουχία επιλογών από το κλείσιμο των εξεταστικών και των προανακριτικών χωρίς να μπορεί να ασκεί δικαιώματα η μειοψηφία, να καλεί μάρτυρες, να κάνει ερωτήσεις, να ασκεί τις υποχρεώσεις της, να είναι συνεπής με την υποχρέωση που προβλέπει το Σύνταγμα για να διεξάγει έρευνα, μέχρι και την αλλοπρόσαλη πρόταση, την ακραία πρόταση που ακούσαμε, στοιχώς αποσύρθηκε, που επιφύλασε το δικαίωμα στην εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση, να διορίζει και να πάρει βουλευτές.
0: Μπορεί
3: να αποφασίζει για τη σύνθεση του κοινοβουλίου.
0: Είσαστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος μέχρι πρόσφατα. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί, πριν πάμε δηλαδή στο θέμα που ουσιαστικά σας καλέσαμε, να σχολιάσουμε τον κύριο Τσίπρα. Μπορεί ένας μείον στο Προεδρείο της Βουλής να αλλάξει συσχετισμούς και δυνάμεις για κρίσιμες αποφάσεις, π.χ. ανεξάρτητες αρχές και διορισμός
3: Προέδρου? Βεβαίως και μπορεί, διότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες θέλουν να διαβριμένουν πλειοψηφία. Αλλά σας λέω ότι το θεμέλιο εδώ πέρα δεν είναι το σημειακό ή το τι μπορεί να γίνει στο επόμενο εξάμηνο, στάμηνο, μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είναι ότι υπάρχει ένα προηγούμενο στο οποίο η κοινοβουλευτική πλειοψηφία διεκδικεί να ορίζει όλα τα μέλη του Προεδρείου της Βουλής. Αυτό δεν είναι δευτερεύον. Είναι μια βιολίσθηση σε μια πρακτική η οποία δεν απαντάται στις όριμες δημοκρατίες. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Το Προεδρείο της Βουλής είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο όργανο, διότι το κόμμα Ξενάκη Σκουρή μπορεί να καταθέσει μια επίκαιρη επερώτηση και επειδή δεν βολεύει την πλειοψηφία, το Προεδρείο της Βουλής να μην την εισάγει ποτέ για συζήτηση.
0: Μάλιστα. Πάμε. Κύριος Τσίπρας.
3: Το κόμμα Ξενάκη Σκουρή δεν το σχολιάσατε.
1: Είχα υπόψη να το σχολιάσουμε μόλις κλείσουμε. Όχι,
3: τώρα θα να το δημοσιογράφο και θα πω το αφήσατε
1: ανοιχτό. Να έλεγα κύριε Παπά, θα του έλεγα πώς το έμαθε.
3: Θα πω εγώ το αφήσατε ανοιχτό.
0: Όντως μας το ξέρετε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα.
3: Δεν διαψεύδουν τις φήμες.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα από την ΔΕΘ χθες.
3: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να διακρίνει το εξής. Είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε μια πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το δημοσιονομικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος λόγω του κανόνα του κόφτη δαπανών είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις και τα λοιπά. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. Υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προς τα πού μετατόπιση?
3: Θα σας πω παραδείγματα και κάντε εσείς την αξιολόγηση.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε κάνει κόμμα. Δεν έχουμε κάνει κόμμα ακόμα.
3: Εσείς
0: θα το κάνετε.
3: Πώς να μην κουντώσουν εφήμες μετά.
0: Ναι.
3: Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν υπάρχει το. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΛΠΕ και μια τράπεζα. Αυτοί είναι πυλώνες του προγραμματός μας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό εμείς το αναδεικνύουμε και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και τα άλλα κόμματα στην πορεία της δημόσιας συζήτησης το ζήτημα της πρόληψης αποπληρωμής του κρέους.
0: Κατά αυτού λέτε.
3: Νομίζω έχουμε ακολουθήσει και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
0: Το λέω απλώς για τους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι να το γνωρίζουν.
3: Όταν αν δεν είσαι έτοιμος να διαμορφώσεις δημοσιονομικό χώρο και να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου, περιορίζεις τις επιλογές σου.
0: Εσείς δηλαδή να αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ, τα θεωρείτε λίγα αυτά που είπε.
3: Εμείς, προσέξτε να δείτε τώρα, θέλετε λίγο να τα βάλουμε κάτω.
0: Όχι.
3: Είπε ένα πακέτο 8 δις τη τετραετία, 2 δις το χρόνο είναι αυτό. Καλά τα λέω.
1: Ναι, άμα τα μετρία να διαιρέσετε το 2 δις το χρόνο.
3: 1,8 δεν λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Άρα λέει ότι δεν ξέφυγε.
3: Δεν βλέπω απόκληση εκεί. Δεν βλέπω απόκληση στο πώς αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και διαμόρφωσης δημοσιονομικού χώρου. Εμείς έχουμε προτείνει πράγματα.
0: Ναι.
3: Και προτείναμε πράγματα και το 23, προτείναμε πράγματα και στο συνεδριό μας και θα ακούσετε και επικαιροποιημένες τις προτάσεις μας ναι. στον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.
1: Σκέφτομαι ότι μήπως ο κύριος Τσίπρας έκανε κόμμα ακριβώς για αυτό το λόγο. Θέλω να πω ότι ακριβώς για να περάσει σε ένα χώρο, ας πούμε, λιγότερον.
3: Νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτεί και η συζήτηση γύρω από τα προβλήματα τα οποία πέρασε ο χώρος.
1: Ναι.
3: Εδώ έχουμε μια ευδιάκριτη, νομίζω, προγραμματική μετατόπιση, ναι. απολύτως θεμητή, απολύτως ναι. δημοκρατική. Δεν το λέω ούτε με όρους κριτικής, ναι. πολεμικής, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Ναι.
3: Έχουμε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργεί.
1: Γίνεται κεντρός ο κύριος Τσίπρας, αυτό λέτε, δηλαδή
3: κεντροδεξιός, ξέρω εγώ. Ναι, δεν ξέρω.
1: Επειδή ταυτίζεται ακόμα και το ποσό, λέτε με αυτό το ποσό.
3: Αυτό είναι αναντήρητο. Από μόνο του δεν σε τοποθετεί κατά ανάγκη στο πολιτικό φάσμα κάπου. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο πάρα πολύ θεμελιώδεις ευελιξίες του δημοσιονομικού κανόνα, τις οποίες άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεσή σας και ο κατάλογος, σας λέω και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου γιατί τους έχουν βγει τα μάτια να μελετάνε το πώς άλλες χώρες αξιοποιούν αυτές τις ευελιξίες. Δεν φαίνεται εδώ πέρα να γίνεται κάτι τέτοιο και άρα έχουμε μια κατάληξη όπου η αντίληψη για το περιθώριο του δημοσιονομικού είναι αυτή που είχαμε ακούσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και γι' αυτό
0: την πολιτική σας εκτίμηση.
3: Και γι' αυτό δεν έχουμε, προσέξτε κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη, δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό.
1: Όχι, το λέγαμε και πριν, ότι υπάρχει το Πασόκ αυτά, ας πούμε, και δεν έχει.
3: Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ στα είδη. Τα τρόφιμα
1: 6%
3: και τα φάρμακα, όπως λέει.
1: 6%
3: ναι. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που λέει 0 για το.
1: Ναι, όχι, λέω τι είπε. Λέω τι είπε να βλέπω.
3: Μα υπάρχει ο υπερμειωμένο.
1: Μπορούσε να το κάνει 0, λέτε έτσι. Ναι.
0: Θα ξανακάνει.
3: Εμείς το έχουμε προτείνει, το έχουμε κοστολογήσει, θα το επαναφέρουμε. Ναι. Θα δείξουμε πώς μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα αυτά μπορούν να γίνουν και θα έχουμε και κάποιες, νομίζω, πάρα πολύ σοβαρές προτάσεις που θα προκαλέσουν συζήτηση, κυρίως για τα ζητήματα της στέγης. Τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λύνονται.
0: Θα ξανακάνω την ερώτηση για να προλάβουμε το χρόνο. Πιστεύετε ότι μετατοπίζεται στα δεξιά? Δεν είναι την πολιτική σας εκτίμηση, τώρα δεν παίζουμε.
3: Δεν θα πω αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Εγώ σας λέω, χωρίς την πολιτική αξιολόγηση που δεν θα βιαστώ να την κάνω, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω, και αυτό είναι αντικειμενικό, δεν νομίζω ότι και κανένας από το οικονομικό επιτελείο του κ. Τσίπρα ή από άλλο κόμμα να μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι η προσέγγιση για τις δημοσιονομικές δυνατότητες είναι μια προσέγγιση την οποία την έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Τελευταία
3: είναι
0: ερώτηση.
3: Μια προσέγγιση με την οποία εμείς έχουμε συγκρουστεί, έχουμε την τεκμηρίωση, έχω προκαλέσει οποιονδήποτε και μέσω της εκπομπής σας, αν θέλετε, το ξανακάνω, οποιονδήποτε από το οικονομικό επιτελείο, να βρεθούμε ένας με έναν, να βάλουμε κάτω τον κανόνα, τα χαρτιά, την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τις δυνατότητες, το τι κάνουν άλλες χώρες, και να μας εξηγήσουν γιατί δεν αξιοποιούν ένα δημοσιονομικό
0: χώρο. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και αν εσείς, η κυρία Δούρου ή και ο κύριος Πολάκης θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν προλαβαίνω, να μας αφήσετε. Δεν μας αφήσετε. Φοβάστε το κόμμα Σκουρή Πολάκη.
3: Να ξέρετε ότι θα υπάρχουν και πυκνώνουν οι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να χαμογελάμε ξανά.
0: Α, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Παπά.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν για τον κύριο Παπά, για τον. Θυμάσαι, ήταν κάποτε ο πιο στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Ναι,
0: ναι.
1: Για μεγάλο διάστημα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι στενά η γραμμή ότι δίνει λίγα.
1: Να, ορίστε,
0: πρώτη είναι λίγα.
1: Βρήκαμε τον πρώτο. Αλλιτά προσωπικά. Καλημέρα. Είναι τώρα, βρήκα ποιο κόμμα θα ψηφίσω. Το κόμμα ξανά έχει σκουρί. δεν το διαψεύδουμε, αλλά δεν το επιβεβαιώνουμε κιόλα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη όμως. Θα πάμε Θεσσαλονίκη εμείς, αλλά θα πάμε για άλλους διαπαντά μας. Θα παρουσιάσουμε άλλους διαπαντά, παρουσιάσουμε τους εαυτούς μας. Δεν κάνουμε τώρα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, να αξιολογήσει και εκείνος και από τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών, αν και τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα μετρήσαν, προλάβανε γρήγορα γρήγορα. Τα μέτρα. Ναι, τα μέτρα του κύριου. Είναι τώρα το AI. Βάζει μέσα.
0: Θα το βγάζουμε και εμείς, ρε παιδιά. Συγγνώμη και το AI. Το κάνει αυτό αλλά κάρτα τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άλλωστε,
0: δηλαδή, αν το ζητήσει εσύ το βγάζει 6, αν το ζητήσω εγώ το βγάζει 12.
1: Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό, επειδή εσύ δεν το χρησιμοποιεί, ναι, την κάνει, το κάνει. Δηλαδή, το ξεκινά τα ερωτήματα και ξεκινάει από κάπου και μετά σου λέει, ναι, μπορεί όμω και να, αν δεν. Και στο τέλο το πάει εκεί που θε εσύ. Ναι, άμα θε, άμα θέλει, θέλω να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα νούμερα δεν πάει να αλλάξει. Δεν πάει να πει ότι η Ελλάδα έχει 100 εκατομμύρια πληθυσμό, αυτό δεν πάει το κάνει. Αλλά με το πει δεν είναι 10, είναι 11 γιατί πέρα βάζει μέσα και του αλλού. Άμα βάζει μέσα και του αλλοδαπού που δεν είναι δηλωμένοι, μπορεί και να είναι 11 ή και 12. Αυτό εννοώ, έτσι. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Παλιά το κάναν και άλλοι αυτό. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα. Ολοκληρώσαμε ή έχεις να προσθέσεις κάτι πριν κλείσουμε, γιατί...
0: Όχι, νομίζω ότι σιγά σιγά.
1: Ναι, και θα
0: Έχω να πω. Θα διαβάζω ένα άρθρο του Σωτήρη Ξενάκη στην Απογευματική σήμερα, με το οποίο το συνυπογράφω και το και απολύτως. Γιατί υπάρχουν βουλευτές και βουλευτές. Είναι 52-53 ανεξάρτητοι. Ναι. Όλοι ψάχνουν, όπως και αυτοί που δεν βγαίνουν σε διάφορα κόμματα, κοιτάζουν να δουν σε ποιο κόμμα μπορούν να βγουν για να πάνε. Και λέω στον Τρίσο, ορισμένοι από αυτούς το πιστεύουν στα αλήθεια. Ναι. Μετατοπίζονται γιατί το πιστεύουν.
1: Ναι. Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία.
0: Και έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν έχει. Μεγάλοι άνθρωποι έχουν αλλάξει κόμματα.
1: Αλλά δεν οι περισσότεροι.
0: Αλλά δεν είναι, οι περισσότεροι δεν δίνουν το στίγμα και είναι αυτοί οι οποίοι, όπου βλέπω ελπίδα. Να βγω βουλευτής, χώνομαι μέσα.
1: Στον χώρο της δεξιάς, για παράδειγμα, τώρα που διαμορφώνεται. Φαίνεται δύο νέα κόμματα και το κόμμα Σαμαρά και πιθανότατα το κόμμα Κασιδιάρη, όπως το αποκαλύψαμε.
0: Στην Ζάκρα, δεξιά, εκτός.
1: Αυτό είναι, ναι, ξαναλέω έτσι. Μιλάμε για ναζί πια, φασίστες, ναζί κλπ. Απλώς είναι προς τα εκεί, έτσι, αυτό, αντισυστημικό κλπ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποιοι, εντάξει, βγάζω, που σκέφτονται πού θα βγουν βουλευτές. Αν βγω εκεί, θα πάω με το Σαμαρά. Αν δεν βγαίνω, μπορεί να πάω με το Βελόπουλο. Αν δεν βγαίνω, αν τον πάρει ο Βελόπουλος. Αν δεν βγαίνω, να πάω με την Καριστιανού. Μπράβο. Και εγώ είδα χθες άνθρωπο, θα σου το πω, ο οποίος προέρχεται από χώρες δημοκρατίας, που το σκέφτεται να πάει στην Καριστιανού για να βγει βουλευτής. Σου λέω, άμα βγάλει βουλευτής στην περιφέρειά μου, μπορεί και να βγω. Λοιπόν, και πώς θα λες μετά εσύ στο κόμμα Καριστιανού που μέχρι χθες έλεγε τη Νέα Δημοκρατία αυτό για τα τέμπη. Πώς θα αλλάξει τέτοια. Θα τον πάρει. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσκα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Σας είπαμε τι έχουμε και δεν σας είπαμε όλα ό,τι έχουμε. Έχουμε και άλλα. Έχουμε και εκπλήξεις.
0: Και τα μηνύματά σας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επίδομα θα αφορά σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο έκπληξη που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιάσει παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνταξιούχους. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Προβάδισμα 12,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπησε στη Σύντερβιου για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου. Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,3% έναντι 13,7% της Ελλάς και 11,9% του Πασόκ. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9,2%, ΚΚΕ με 6,3%, Ελπίδα με 4%. Φωνή Λογικής με 3,2, Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, Μέρα 25 με 2,8 και ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Τουρίστες όσοι πάνε στη ΔΕΘ λένε τα ψέματά τους και φεύγουν, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ανέφερε πως η έκθεση είναι οικονομική και επιχειρηματική και στα εγγένεια μπορεί να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να κάνει ανακοινώσεις, ενώ διερωτήθηκε τι δουλειά έχουν να πηγαίνουν ηγετείς και κομματίδια και υποκομματίδια. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά και τις πληροφορίες ότι θα πάρει ψηφοφόρους από την Ελληνική Λύση, απάντησε πως το κόμμα του είναι πρώτο στη Βόρεια Ελλάδα και δεν το ακουμπά κανείς. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει, ενώ σχολιάζοντας την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, απάντησε ότι ο Τσίπρας μιλάει και η Ελλάδα γελάει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, δεν άκουσε πρόταση για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μηδονισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Στα 39 ευρώ το μήνα ανέρχεται το όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την νεωτεροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στη νοικοκυριό μετά την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και ο Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και στον Ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την νεωτεροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στη ίδια

0: Βερτσέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την νεωτηροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω της φωτιάς που μένεται σε δασική έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη στην Άνδρο. Στη διεθνή ενημέρωση, στα άκρα οι σχέσεις Μόσχας-Βερολίνου κλείνουν παραρτήματα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε στη Ρωσία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας. Η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρ του US Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Το 1974, στις 3 Σεπτέμβρη, όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ, το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα. Και είχαμε δίκιο. Είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, που συγκεντρώνει τις μνήμες και τους αγώνες όσων γενεών.
1: Για μια ισχυρή, σύγχρονη και δημιουργική Ελλάδα χρειάζεται να έχουμε παρουσία στο διεθνή χώρο. Και παρουσία μπορούμε να αποκτήσουμε μονάχα αν η χώρα έχει τέτοια έργα και έχει μια υποδομή η οποία της δίνει ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.
2: Δουλειά για να χτίσουμε μια γερή οικονομία. Να ζωντανέψουν ξανά οι προοπτικές της χώρας μας. Εγώ δεσμεύομαι να στηρίξω την προσπάθεια του Έλληνα να δημιουργεί. Δεσμεύομαι να σταθώ απέναντι σε κάθε αδικία και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που θέλουμε.
3: Λοιπόν, ακολούθησε η Φόφη, Ναι. Βενιζέλος Φόφη.
4: Βενιζέλος Φόφη. Ουσιαστικά Φόφη το ξανάστησε στα πόδια του.
5: Στα μικρό κόμμα το ξανάστησε.
4: Ναι.
5: Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Και Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτά. Σήμερα έχει τα 52 χρόνια κλείνει το ΠΑΣΟΚ. Θα τα γιορτάσει που αλλού στην Κρήτη.
5: Που αλλού, πρώτη φορά τα γιορτάσει στην Κρήτη.
4: Εντάξει.
5: Πρώτη φορά κάνει εκτός Αθήνας εκδήλωση, έτσι. Και την κάνει για να συσπηρώσει κόσμο προφανώ στην Κρήτη. Σας είπα το βράδυ θα δείτε πορείες στους δρόμους με αυτοκίνητα, με σημαίες, με κορναρίσματα. Θα πηγαίνουν όλοι στο Ηράκλειο. Από όλες τις πόλεις. Ετοιμάζεται.
4: Κομβόι. Θα δούμε, θα θυμηθούμε οι πιο παλιοί, όσοι είμαστε κάποια ίντερ, εν πάση περιπτώσει. Θα θυμηθούμε τις μέρες της δεκαετίας του 80. Θα ακούσουμε και πλαστικές σημαίες. Θα ακούσουν στην Κρήτη πλαστικές σημαίες. Θα κάνουν αυτοκίνητα.
6: Απλά το βάθο. ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια. Ωραία.
5: Λοιπόν, απλώς θέλω να πω ότι με παλιά εισιτήρια δεν ταξιδεύει.

0: κανείς και μια διακήρυξη δεν είναι να την επαναλαμβάνεις, είναι να την προσαρμόζεις για τις νέες εποχές οι οποίες έχουν έρθει και να γίνεις πιστικός εκεί. Εκεί φαίνεται η συνέχεια και η τιμή και οι δυνατότητες που έχεις να κρατήσεις αυτή τη διακήρυξη ζωντανή, και νομίζω σε αυτό δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς, δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη κουβέντα σωτηρή.
1: Λοιπόν, αυτά για το Πασόκ που σήμερα κλείνει τα 52 χρόνια.
0: Ποιες ήταν οι μεγάλες φράσεις του Πασόκ, θυμάσαι καμία? Πού είναι στην ιστορία, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω, το ραντεβού με την ιστορία.
0: Το ραντεβού με την ιστορία.
1: Ναι, ναι. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Γύρισε.
0: Το μαζί τα φάγαμε.
1: Το μαζί τα φάγαμε δεν ήταν το Αντρέα.
0: Δεν αρέσει. Το Πασόκ, είπα. Φράσεις μεγάλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν
1: καλά, είναι. Εγώ πρέπει να θυμηθώ και άλλες μεγάλες.
0: Πολλές.
1: Είπαμε να κάνουμε ένα δωράκι στον εαυτό μας, αλλά και 300 εκατομμύρια.
0: Σωστό γι' αυτό, ναι, ναι. Ήταν η άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας που το είχε πιάσει η Νέα Δημοκρατία και το είχε κάνει.
1: Σκυνηγάει κάνει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. άλλο.
1: Το οποίο δεν το είπε δημοσίως αυτό ο Αντρέας. Απλώς δεν είχε υποθεί.
0: Ναι.
1: Είχε υποθεί κάπου και έγινε μετά. Αλλά τότε οι εφημερίδες πουλάγανε 1 εκατομμύριο φύλλα.
0: Τα ρετυρέ,
1: μπράβο, τα ρετυρέ. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ρετυρέ.
1: Άμα θυμάται καμία πασοκική έτσι της δεκαετίας του 80 κανείς, εδώ Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, πολύ ευχαρίστω να μεταφέρω.
0: Γεια σας και πάμε.
2: Σκίσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
0: Τα πολιτιστικά κέντρα, μιας και πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τα μπουζούκια.
0: Τα πολιτιστικά κέντρα.
1: η προσπάθεια που έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 80, γιατί τώρα μιλάμε για τα πιο έτσι χαριτωμένα, για την δημοτικιά που λέγαμε εμείς. Τη δημοτική να την κάνει λίγο πιο δημοτικιά. Θυμάμαι ακόμα αυτό το κοντοπρόθεσμα, το οποίο δυστυχώς δεν πέρασε. Έμεινε βραχυπρόθεσμα έτσι από όλους. Και πολλά ακόμα βέβαια. Ναι, για πες.
0: Ο Κατσιφάρας.
1: Ότι αν δεν ήταν ο Αντρέας δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας μας. Αυτό θέλω να πω σε μεγάλο βαθμό ισχύει για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή πολλούς από όσους μάθαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη Τσίπρα δεν τους ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας. Αν δεν υπήρχε Αλέξη Τσίπρας, υπήρχαν και πολλοί βέβαια άλλοι που δεν ήταν έτσι.
0: Τι ώρα είναι, Άκη?
1: Ό,τι ώρα πεις εσύ, Πρόεδρε.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: ό,τι ώρα πεις εσύ, Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, πάμε στο... Δεν αρέσουμε, η Μελίνα.
1: Η Μελίνα που είχε πει.
0: Πρόεδρε, δεν αρέσουμε.
1: Και είχε δίκιο την εποχή που δεν αρέσουν. Να μην αρέσουν. Καλά, όταν έλεγε.
0: Φράσεις οι οποίες
1: μείναν. Όταν η Μελίνα έλεγε δεν αρέσουμε, το Πασόκ έπαιρνε 38%.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή θέλω να πω, το δεν αρέσουμε ήταν το 38%. Έτσι, αυτό ήταν το. Το μέτρο του δεν αρέσουμε εκεί ήταν. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από εκεί. Όπως επίσης θέλω να πω για την Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Ράλης, που υπέστη θεωρητικώς μια ήττα για την οποία λέγανε όλοι πω από τι ήττα ήταν αυτή, είχε πάρει 36% δυστυχώς. Και έφυγε άρον-άρον από την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Πάμε σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τώρα και μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον
0: Υπουργό
1: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να. Εμείς.
1: Λοιπόν, καταρχήν το πρώτο που θα σας ρωτήσουμε και εκ της ιδιότητάς σας του Υπουργού Οικονομικών για τις χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα επί της ουσίας τους. Ναι.
3: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει στη νέα του εποχή, στη δεύτερη, στο Τσίπρας 2, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή νομίζω ότι, και δεν είναι η δική μου απλά πεποίθηση, είναι και τα πολιτικά αποτελέσματα. Το τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι οι τοποθετήσεις του. Θεωρούμε και τις έχουμε κοστολογήσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πότε προλάβατε αλήθεια? Συγγνώμη για να σας ρωτήσω. Πρέπει να ήταν μετά την ανακοίνωση της ομιλίας του, περίπου 10 λεπτά το πολύ.
3: Όχι, δεν βγήκε.
0: 10 λεπτά το πολύ. Μετά την ανακοίνωση της ομιλίας.
3: Γιατί είχαμε και την ομιλία
0: του. Ούτε προλάβατε, ήθελα να σας πω.
3: Είχαμε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και πιο μπροστά, όπως και τα μέσα ενημέρωσης, υπήρξε χρόνος.
0: Από αυτά τη βγάζετε, δηλαδή από ό,τι πληροφορίες υπήρχαν γενικό κοστολόγηση?
3: Όχι πληροφορίες, είχαμε την ομιλία σας λέω. Και μάλιστα και πολλά μέσα ενημέρωσης, εγώ έτυχε και ήμουν και σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο, είχαν και αυτή την ομιλία. Υπήρχε δηλαδή η εικόνα των μέτρων. Από εκεί και πέρα το βασικό ποιο είναι? Εγώ νομίζω ότι το θέμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει, το θέμα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψει. Όταν για παράδειγμα στη νέα του εποχή, την οποία αναγνωρίζω, επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή ο κύριος Τσίπρας, να κάνει αυτό το οποίο λέμε ως rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, όσο και αν προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το ενδιαφέρον δεν είναι το τι είπε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Πάντοτε οι αντιπολιτεύσεις Είναι λίγο σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μοντέρνα στα Χτωπούτα. Βάλε κι άλλο, κύριε Στέφανε. Οι αντιπολιτεύσει λένε και το κάτι παραπάνω.
0: Γιατί,
3: το
0: θέμα είναι λεφτά είχε τότε. Είχε μισθό.
3: Και τώρα έχει λεφτά, γιατί φρόντισε ο Μητσοτάκης να έχει λεφτά. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα όμως το μείζον είναι, δεν είναι το τι λέει η αντιπολίτευση. Κακά τα ψέματα. Το μείζον είναι το τι θα πούμε εμείς το Σάββατο.
0: Ωραία, αυτό δεν μπορώ να σας το ρωτήσω, μα φαντάζομαι δεν θα μας το πείτε.
3: Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι θα είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη, μια δεθ αλήθειας και μια δεθ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς και αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω, βεβαίως είναι οι αδύναμες τάξεις και νομίζω ότι έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρταξεις. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μια δεθ για τους μικρομεσαίους, μια δεθ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε και όχι αυτά που ενδεχομένως θα θέλαμε. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα υπόκειται σε δημοσιονομικούς κανόνες. Όλη η Ευρώπη είναι σε αυτούς. Και βέβαια και οι συνεπείς, έχει έρθει η σειρά τους, θα πρέπει και αυτοί να πάρουν από το μέρισμα των θυσιών του ελληνικού λαού και τις επιτυχίες της δημοσιονομικής της πατρίδας μας.
0: Τι έχετε καταθέσει την πρόταση που επεξεργάζεσαι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, κ. Μαρκόπουλο?
3: Μην ανησυχείτε.
0: Φαντάζομαι δεν είναι έτοιμοι, γι' αυτό λέω.
3: Ως υπεύθυνη κυβέρνηση, είμαστε μια κυβέρνηση η οποία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επικοινωνεί καθημερινά για το οποιοδήποτε μέτρο. Εμείς είμαστε πλήρως κοστολογημένοι. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ προσεκτική και δεν θέλει να βάλει σε περιπέτειες τον τόπο. Και δεν πρέπει ο τόπος να ξαναμπεί, κύριε Σκούρη, σε περιπέτειες.
0: Συγγνώμη, θα το ξαναπώ λίγο, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Λέω, προφανώς δεν την έχετε αξιολογήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το ότι είστε σε ανοιχτή γραμμή με το Λογιστήριο του Κράτους δεν σημαίνει κάτι.
3: Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε προεκλογικό πρόγραμμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το πρόγραμμά μας για το 2027 και προφανώς θα γίνουν και συγκεκριμένες στοχεύσεις με ορόσημα και για το μέλλον. Όμως εμείς θα είμαστε απολύτως κοστολογημένοι.
0: Να ρωτήσω κάτι,
3: σε αντίθεση με άλλους, οι οποίοι είναι ακοστολόγητοι.
0: Ερώτημα.
3: Εμάς το... ό,τι λέμε είναι πλήρως κοστολογημένο και θα το δείτε και το Σάββατο και θα το καταλάβετε.
0: Ερώτημα. Να το δω, δεν αποκλείεται να το δω εγώ, αλλά να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό το τομέα κάτι να ρωτήσω. Γιατί τετραετία στα μέτρα? Θέλω να πω, βλέπουμε ξαφνικά ότι γίνεται μια έκθεση που λες να το κάνω σε μια κατάσταση μέχρι το 30. Ξέρετε τι θα γίνει μέχρι το 30. Πόλεμος, καταστροφές, θα γεννήσει λεφτά.
3: Είναι εύστοχη η ερώτησή σας. Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, εμείς το πρώτιστο θα μιλήσουμε για το 2027. Ναι. Γιατί οφείλουμε να το κάνουμε, γιατί αυτή είναι και η αρχιτεκτονική πάντοτε της παρουσίασης τέτοιων μέτρων.
0: Πόσα λεφτά υπάρχουν γι' αυτό πληροφοριακά, έτσι? Πόσα λεφτά?
3: Αυτά θα τα πει ο Πρωθυπουργός. Τα δημοσιονομικά περιθώρια όμως δεν είναι ανεξάντλητα και το γνωρίζετε. Εμείς δεν μιλάμε για παροχές οι οποίες με μία-δύο παροχές έχει ξεπεράσει το 1,5 ή τα 2 δις. Έτσι. Για παράδειγμα, να πούμε ότι η μείωση ΦΠΑ του κυρίου Τσίπρα στο 6% στα βασικά είδη διατροφής φτάνει το 1,8 δις. Το καλημέρα, γεια σας, δεν
1: μπορεί να πει. Εδώ πέρα πολύ τον κύριο Παπά, ο οποίος μας έλεγε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ότι μπορεί να μπει και 0% σε κάποια προϊόντα.
3: Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι.
0: Θα
3: μας πει ο κύριος Παπάς, αν μειωθούν αυτοί οι φόροι, πώς θα εξοπλιστεί η χώρα, πώς θα φτιάξουμε σχολεία τα οποία έχουν μείνει πίσω όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, πώς θα εξοπλίσουμε τα νοσοκομεία μας που με τα χρόνια συσσόρευσαν προβλήματα, να μας τα πει όμως και αυτά.
0: Ναι. Καλά, ΦΠΑ όμως είναι ο.
3: Λίγο νομίζω προσεκτική στο δημόσιο διάλογο.
0: Ο ΦΠΑ όμως είναι ο πιο άδικος φόρος και θα το δεχτείτε. Δηλαδή πληρώνουμε ένα κιλό μακαρόνια εγώ, εσείς που τα έχουμε, με έναν άνεργο και με έναν εφοπλιστή.
3: Δεν θα διαφωνήσω ότι ο ΦΠΑ.
0: Που λίγο παραπάνω από εμάς που με
3: είναι ένας φόρος που έχει τις δυσκολίες του. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο ΦΠΑ είναι και ένας νόμος ο οποίος βοηθά το κράτος να σταθεροποιήσει τα έσοδά του και να μπορεί να είναι λειτουργικό.
0: Ναι, και αυτό. Λέμε απλώς ότι είναι άδικος. Αυτό λέμε. Τα πληρώνουν, τα βάρουν.
3: Είναι ένας φόρος που έχει σηκώνει συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και ένας φόρος ο οποίος δίνει δυνατότητες στο κράτος. Γιατί μην γελιόμαστε, έχουμε περάσει από μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Όμως λέω, το θέμα είναι για μένα τα μέτρα να είναι συνεπή ως προς τις ευρωπαϊκές δημοσιονομικές υποχρεώσεις μας χώρα, Έχει βγει από τα μνημόνια, δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπόκειται και σε ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό και ωραία, μισό λεπτό, για πιο συγκεκριμένο. Εδώ μιλάτε για πράγματα τετραετίας. Εγώ σας λέω τώρα, εσείς λέτε ότι τα μέτρα θα είναι για το 27, όπως γίνεται κάθε χρόνο, έτσι γίνεται στην έκθεση πράγματι. Θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν και ποσά τα οποία θα δοθούν μέχρι το 2026. Για παράδειγμα, διαβάζω ότι υπάρχει πρόθεση, αυτή η επιδότηση στους ταξιούχους, το 300-250 που είναι 300, να γίνει 450 ως εθνική σύνταξη και να ανοίξει ακόμα περισσότερο το εύρος αυτό που θα τον πάρουν. Θέλω να πω, υπάρχει δυνατότητα να ακουστούν και μέτρα τα οποία θα αφορούν το τώρα, το πριν από το 2027 δηλαδή.
3: Δεν σας ακούω και ξανά και καλά.
1: Δεν με ακούτε καλά, να την ξανακάνω την ερώτηση. Να την ξανακάνω ή τώρα απλώς μου λέτε ότι δεν ακούσατε. Λέω, αν θα υπάρχουν μέτρα τα οποία αφορούν και το 26, και έφερα ένα παράδειγμα. Αυτό το, πώς το λέτε, δεν ξέρω εγώ, το έκτακτο ποσό, το, όχι δεν έκτακτο, θα κάθε χρόνο, τακτικό ποσό. Έκλεισε η γραμμή, δεν με ακούει.
4: Δεν μας ακούει καθόλου.
1: Και αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αν γινόταν τώρα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να ρωτήσουμε μόνο αυτό, γιατί αυτό ενδιαφέρει 2,5 εκατομμύρια ταξιούχους. Οπότε ας τον πάρει άλλη μια φορά, μήπως μας απαντήσει και σε αυτό.
4: Έχουμε.
1: Και αλλιώς να το. Να δούμε τι θα κάνουμε. Μα λίγο μουσικούλα που κάνω σήμερα. Εντάξει, δεν περιμένουμε από τον Υφυπουργό Οικονομικών ή από κανέναν υπουργό 2 μέρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη να ανακοινώσει μέτρα τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός σε 2 μέρες, έτσι. Λοιπόν, τον έχουμε ξανά στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Μαρκόπουλε, ακούτε?
3: Ζητώ συγγνώμη, αλλά ακριβώς έξω από το σταθμό σας έπεσε η γραμμή.
1: Ωραία. λοιπόν, η ερώτηση, λοιπόν, να την ξανακάνω την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν αν θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν το 26. Και έφερα ένα παράδειγμα, αυτό που διάβασα τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτό το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται στους ταξιούχους τον Νοέμβριο θα αυξηθεί σημαντικά από ό,τι βλέπω και θα γίνει ακόμη πιο μεγάλο περίμετρος που θα απλωθεί στους ταξιούχους. Κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια μέτρα θα υπάρχουν και τέτοιες εξαγγελίες.
3: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο να τα εξειδικεύσει.
1: Ναι.
3: Πάντως μέτρα κοντινά θα υπάρξουν.
1: Και για το 26,
3: δεν
1: αυτό
3: θέλω,
1: εννοώ.
3: Δεν θέλω να το προσδιορίσω. Είναι το προνόμιο και πάντοτε περιμένουμε τον Πρωθυπουργό
1: στους αυτά. Κοντινά.
3: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Αυτό όμως το οποίο θα πω είναι το εξής. Επειδή μίλησα για αξιοπιστία του πολιτικού μας αντιπάλου του κ. Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει δημιουργηθεί ένα απόθεμα αξιοπιστίας. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με το μείγμα μέτρων, με τη στρατηγική μας, με την πολιτική μας, όμως γνωρίζει ότι όταν πει κάτι ο Μητσοτάκης, αυτό γίνεται. Mm. Σας θυμίζω την εξέλιξη του κατώτατου μισθού. Mm. Σας θυμίζω ότι εμείς παραλάβαμε έναν κατώτατο μισθό και προσδιορίσαμε στο βάθος των ετών πόσα θα πάρει και ποιος θα πάρει. Και έτσι έγινε. Και μάλιστα βλέπουμε ότι ο κατώτατος μισθός, επειδή έσπευσε πονηρά ο κ. Τσίπρας να μιλήσει για τα 1.000 ευρώ. Γνωρίζοντας ότι αυτή η επιτυχία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη είναι άντε πόρτας, το γνωρίζει. Και έσπευσε να το δείξει ως έτοιμά του.
1: Εμείς λοιπόν
3: παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό 650 ευρώ και μέχρι στιγμής τον έχουμε φτάσει στα 920 και προφανώς χτυπάμε την πόρτα του τετραψήφιου.
1: Αλλά ταυτόχρονα να δούμε πόσο έκανε η βενζίνη όταν τον παραλάβατε 650 και πόσο κάνει τώρα, για παράδειγμα. Πόσο ήταν τα νίκια τότε.
4: Όχι μόνο αυτό. Και πόσο τον είχατε πάει μαζί με τον υποκατώτατο. Ήταν και 350 ευρώ, θέλω να πω.
3: Γνωρίζετε. Επειδή με γνωρίζετε χρόνια, ξέρετε ότι και μένω σε λαϊκό προάστιο.
1: Γνωρίζω. Άρα τα γνωρίζετε. Δεν λέω ότι δεν τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε προφανώς.
3: Θα σας πω προφανώς. Αλίμονο. Και δεν λέω ότι στους πολίτες που μας ακούνε ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Αλίμονο. Από την άλλη πλευρά όμως θα πω το εξής. Ό,τι δίνουμε από τις θυσίες των Ελλήνων, έτσι.
1: Ναι.
3: Από τις θυσίες των Ελλήνων. Ό,τι δίνουμε είναι μόνιμο.
1: Ναι.
3: Ό,τι αυξάνεται θα παραμείνει. Οι κρίσεις, ναι, είναι αιμονικά παρούσες, ναι, είναι δύσκολες, ναι, μας φέρνουν δυσκολίες και στον πολίτη, όμως οι κρίσεις, το ξέρετε πολύ καλά γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία και οι δυο σας, έρχονται και παρέρχονται. Ο κατώτατος μισθός όταν αυξάνεται ή η σύνταξη όταν αυξάνεται ή η προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα που την εξαλείφουμε σε αρχές του 27 έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Ή οι παρεμβάσεις μας που κάναμε στο νόμο Κατσέλη και με την αποδοχή της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και με την αναδρομικότητα είναι που θα δώσουν κούρεμα οφειλών έως και 70.000 ευρώ σε ένα δάνειο 150.000 ευρώ. Έχουν μια μόνιμη παρουσία, είναι μόνιμα μέτρα. Ξυλώνουμε τις αδικίες των μνημονίων. Βέβαια, κατά από συνθήκες, θα το πω έτσι λίγο φυσικά, πιέσεως και θερμοκρασίας. Αλλά το κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Είμαστε παρόντες.
1: Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο?
4: Όχι, να το ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη πρώτο Θεός.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, καλή. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης θυμήθηκε τον βυθίσατε το χώρα.
4: Σωστό. Η Vivian, η Μπενέκου στέλνει επίσης.
1: Ναι.
4: Αλλά να πω αν αυτά λέει παρεπιπτόντως ο κύριος Μαρκόπουλος για τον. Τι θα λέμε για το Πασόκ που θα έχει και 13η σύνταξη, 13η
1: σύνταξη. Μα σου λέω ότι το Πασόκ έχει πιο μεγάλο εύρος παροχών από αυτές που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, όπως τουλάχιστον στο λίγο ρεπορτάζ που έκανα χθες το βράδυ με στελέχη του Πασόκ που μίλησα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ένα μήνυμα, παιδιά, το οποίο όταν το λέγαμε την εποχή που μεσουρανούσε η Χρυσή Αυγή. Και το έλεγε, θεωρείται χρυσαυγήτικο μήνυμα. Και ήταν ένα μήνυμα το οποίο είχε χρησιμοποιήσει με άλλου
4: όρου.
1: Ναι, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
4: Η Βίβια Μπενέκου, λεφτά υπάρχουν. Τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Τσοβόλα, δώστα όλα, μπράβο. Το χρονοτούλαπο τη ιστορία, θέλει ο Αλέξανδρος εδώ. Ναι. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις, πώς το λένε, για τις υπενθυμίσεις που μας κάνετε των ιστορικών φράσεων. Του Ανδρέα ήταν αυτές. Γιατί από το σημείο τι θυμόμαστε, το μακέτο. Είναι μακέτο το έργο.
4: Και δεν ήταν μεταξύ μας.
1: Όχι, δεν ήταν.
4: Και δεν ήταν. Όπως επίσης, τόσο,
1: μια φράση η οποία είχε ακουστεί πολύ έτσι, αυτό, ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Ότι, που είχε πει ότι δεν θυμάμαι τώρα αφορμή ποιο γεγονός. Να δείξει.
4: Το Σάμινα ήταν. Είπε στη Βουλή, αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα.
4: Μια φράση που έμεινε και πλέον την υιοθετούν όλοι μεταξύ μας.
1: Το οποίο, ναι. Η αλήθεια όμως δεν έλεγε σε μεγάλο κομμάτι ψέματα. Αλήθεια έλεγε. Αλλά είναι από τις αλήθειες που, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν λέγονται δημοσίως. Από τους πολιτικούς. Οι άλλοι μπορεί να τις λέμε. Λοιπόν, η Ρόντα 25. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί να μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτός και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας, από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, να πούμε και τις καλημέρες μας. Μπορούμε έτσι, προλαβαίνουμε, δεν πειράζει. Θα πούμε την καλημέρα μας στον Κωστή, από τη Ρουμανία, την Κωνσταντζα μας στέλνει. Αναγκάστηκα, λέει, επί 4 χρόνια να κάνω δρομολόγιο Κωνσταντζα Θεσσαλονίκη να τραβήξω 60 ευρώ και να στείλω 1000 για τραπεζικά και το έκανα κάθε 15 μέρες. Φανταστείτε πόσα έχασα για ξενοδοχεία, βενζίνες, διόδια κλπ. Τι λέτε να ψηφίσω από τον Τζίπρα? Επί 4 χρόνια δεν έκανε τα 60 ευρώ. 60 ευρώ κράτησανε. Δεν κράτησαν 4 χρόνια, 60 ευρώ. Είναι, καλό δεν ήταν, αλλά κράτησαν λίγο. Όποιος διαφωνεί να κατέβει από το τρένο, λέει ο Μινάς. Α, αυτό το είχαμε ξεχάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μινά. Λέει ο φίλος μας ο. Για τον Γιάννη είπαμε, συγγνώμη. Λέει ο φίλος μας ο Ιώνας μας στέλνει την καλημέρα του και κάτι λέει για τον κύριο Βελόπουλο, αλλά δεν θέλω να το πω δημοσίως, γιατί δεν κάνει. Καλημέρα στη Δημήτρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αν τα καταφέρουμε, δεν νομίζω όμως. Ο κύριος Θανάσης τα χώνει στον κύριο Βελόπουλο, δεν τον εκτιμάει καθόλου από ό,τι φαίνεται πολιτικά. Έχει όμως φίλους και εχθρούς. Η Άννα λέει, σας έφερε κανένα φίλο, καμία ή καμία επιστολή και λοιπά. Για τον κύριο Τσίπρα καλά λόγια από τα Χανιά, από μια φίλη μας. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας λέει, παρατηρώ κάτι άθλητο του Μητσοτακισμού, λέει, όπως ο κύριος Μαρκόπουλος, ο οποίος δεν κατάλαβε τη δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί δεν έχει δουλειά στο Υπουργείο Οικονομικών? Το ξέρει πολύ καλά, νομίζω. Το δούλευε 20 χρόνια και ως συντάκτης. Λέει ο Δημήτρης, να δώσουμε λίγα λεφτά ακόμα στους συνταξιούχους, αλλά ελπίζω να τους ζητήσει να κάνουν κανένα δύο παιδιά ακόμα ο καθένας τους. Διότι δεν χρειάζεται να τα κάνουν, είναι των 850 ευρώ. Ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων ψηφίζουν αυτή η ηλικιακή ομάδα και σπέβδουν να τους καλοπιάσουν. Ο Δημήτρης νοσηλευτής, εργαζόμενος 15 ώρες την ημέρα μας, λέει την καλημέρα μας και την απεριόριστη εκτίμησή μας για τη δουλειά που κάνει. Καλημέρα στο Θανάση που επανέρχεται σε ένα θέμα που και πέρσι λέγαμε. Καλή σχολική χρονιά, φοιτητές στοιχείο θα έχουν φέτος λεωφορεία για να πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο.
4: Όχι άλλο, παιδιά.
1: Με αγάπη Θανάση.
4: Δεν είχαν πέρσι.
1: Τώρα επειδή είχε εκλογές, μπορεί και να έχει, δεν ξέρω. Τι να σου πω.
4: Αλλά δεν είναι τα μέσα ενημέρωση αυτά που θα σα λύσουν το πρόβλημα. Έχετε δημοτικού άρχοντε εκεί, έχετε υπευθύνου, πηγαίνετε εκεί.
1: Περιφερειάρχε, βουλευτέ. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν μπορούμε να το λέμε. Πάμε στο διαλυματάκι μα τώρα.
5: Άσε το κουράγιο σου. Τι να κάνουμε, περιφερειά μου. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφερειές. Εμείς ρωτάμε τόσο τι κάνω για την περιφερειά μου.
6: Σωστά.
5: Γιατί ξεχνάνε.
6: Βέβαια.
5: Και υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές. Και η περιφερειά σου να σε γράψει στην περιφερειά της.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούσαμε η κυβέρνηση για αντιπολίτευση τι λέει. Για τόσα εξήγηλε χτες την ΔΕΘ ο κύριος Τσίπρας. Να ακούσουμε και η Ελλάς τι λέει.
0: Κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το μέρες εργασίας της ελληνικής αριστερής
1: συμπαράταξης.
0: Λέω. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ήθελα να σταθώ σε κάτι. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, εδώ μαζί μας. Και πέρα από την ουσία των μέτρων, είπε ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα για τον κύριο Τσίπρα και αυτό έχει να κάνει, πέρα από τι εξαγγέλει, με την αξιοπιστία του, η οποία θεωρεί η κυβέρνηση, ο κύριος Μαρκόπουλος και ο οποίος εκπροσωπεί και την κυβέρνηση, ότι είναι χαμένη από τα προηγούμενα χρόνια. Ότι έχει ένα θέμα αξιοπιστίας απέναντι στον ελληνικό λαό, με βάση όσων είχε πει και όσων έκανε ή δεν έκανε. Θα θέλετε να δώσετε μια απάντηση από αυτού πριν πάμε σε πιο συγκεκριμένα.
2: Η κυβέρνηση που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Παπαθανάσης, αν θυμάμαι καλά, που σχεδίαζε τα μέτρα του μνημονίου πάνω σε χαρτοπετσέτα. Το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τον κύριο Γεωργιάδη στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό, έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία, όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Κοιτάξτε, εμείς παρουσιάσαμε χθες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο εστιάζει σε τρεις πυλώνες. Για πρώτη φορά, ξέρετε, για αριστερό κόμμα θέλω να πω, τολμάμε να μιλήσουμε για το πώς η χώρα μπορεί να παράξει, όχι με μέτρους και πολιτούς, αλλά με μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να μοιραστεί κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο στην υπόλοιπη πλειοψηφία. Γι' αυτό και συγκροτούμε το Ταμείο Σύγκλησης, το οποίο αφορά σύγκληση και με την Ευρώπη, αλλά και με τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μέσα στη χώρα μας όσον αφορά το χάσμα των εισοδημάτων. Μιλάμε για δίκαιη διανομή του πλούτου, όχι για περισσότερους φόρους, αλλά για δικαιότερους φόρους. Κάνουμε πράξη την επιταγή του συντάγματος που λέει ότι καθής πληρώνει ανάλογα με τη φορολογική του ικανότητα. Και βεβαίως μιλάμε για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν πια με αξιοπρέπεια, με καλύτερους μισθούς. Δεν τάζουμε σε όλους τα πάντα. Δεν λέμε ότι μπορεί να γίνει χώρα παράδοση την άλλη μέρα το πρωί. Στοχεύουμε στη στήριξη της εργασίας της μικρομεσαίας επιχείρησης και θέτουμε μέτωπο απέναντι στη διαφθορά και στη διαπλοκή, η οποία πρέπει να σας πω κοστίζει πάρα πολύ στον ελληνικό λαό.
3: Τώρα,
2: θέλω να πω για να συνοψίσω. Ναι. Έχουμε ένα πλήρες αντιπαραθετικό σχέδιο με αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες την τελευταία 7 ετία. Κατά την άποψή μου, η αξιοπιστία του έγινε στο ένα και μόνο γεγονός. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι είναι το πρόγραμμα 13-18 δις, μας είχε πει ο κ. Κοντογιώργης πριν από ένα μήνα. Εν πάση περιπτώσει, λέει τα δικά της. Εμείς λέμε ότι 1η Νοεμβρίου ανοίγει και η δυνατότητα κοστολόγησης στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πάμε εκεί και το πρόγραμμά μας. Πάμε εκεί και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Ας έρθουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να είμαστε αξιόπιστοι και σοβαροί απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Τώρα, πού οφείλεται όμως η διαφορά? 7,39 δις το κόστος του ΠΑΣΟΚ, του προγράμματος, λέτε εσείς. Η Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση δηλαδή, λέει 13.
2: Κύριε Σκουρή, πριν από ένα μήνα, ο κύριος Κοντογιώργης, στις 5 παρεμβάσεις που είχαμε πει για τις συγκοινωνίες, για το φτηνότερο ρεύμα, μας έλεγε ότι είναι 18 δις. Τώρα έπεσε στα 13. Μπορεί μεθαύριο να φτάσει στα 30 και στα 40 δις. Οι ανωτάτοι μπακαλικοί που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College of Europe που έχει σπουδάσει εκεί με τις τέντες του Γκίζη ο κ. Λαζαρίδης. Δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Τα μπακάλικα μαθηματικά είναι μαθηματικά τα οποία είναι στο πόδι. Και θα έλεγα ότι είναι μαθηματικά χαρτοπετσέτας. Τώρα κοιτάξτε να δείτε.
1: Και καλά η Νέα Δημοκρατία. Βλέπω την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος έχει το πρόγραμμα, λέει, και τα στελέχη κλπ. Ποιος ψαρεύει σε θολά νερά. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πώς εργαλειοποίησε τα διέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον κλπ. Από κάτω μιλάει, δεν ξεχνούν τον ομό εμπεγμό, την αναξιοπιστία κλπ.
2: Ναι, τι μας λέει το ΠΑΣΟΚ? Μας λέει ότι αντιγράψαμε το 80% του προγράμματός του. Ξέρετε, έρχεται δεύτερο, γιατί η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες μας είπε ότι της κλέψαμε την ιδιωτική διακήρυξη. Λέω ότι επιτέλους θα πρέπει ενδεχομένως να σοβαρευτούμε. Θα θυμίσω στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Επειδή ακριβώς μια εμβληματική ρύθμιση που περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους είναι οι 120 δόσεις. Οι 120 δόσεις είναι ο νόμος, ο οποίος ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη το 2019, και έδωσε δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να ρυθμίσουν χρέη, να πάρουν συντάξεις και να απαλλαγούν από οφειλές τους. Άρα λοιπόν, ναι, εδώ δεν γίνεται κάποιος διαγωνισμός ή κάποια πλειοδοσία, ούτε έχουμε μέτωπο εμείς απέναντι τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα.
0: Μισό λεπτό.
2: Το μέτωπό μας είναι ένα και μοναδικό. Ναι. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως, εγώ νωρίτερα, ο κύριος Παπάς, ο Νίκος, ήταν εδώ και μας είπε 3-4 πράγματα, ότι ξέχασε πολλά πράγματα, λέει ο κύριος Τσίπρας, που έλεγε στο παρελθόν. Ξέχασε το 0% στο ΦΠΑ σε προϊόντα, ξέχασε τη φορολόγηση των υπερκερδών, ξέχασε τη μία τράπεζα, την κρατική που λέγαμε παλαιότερα, ξέχασε
1: τη
0: σύνταξη, τη ΔΕΗ κρατική, και επαρέθεσε μια σειρά από πράγματα που μέχρι πριν από πότε, 1,5 χρόνο, ξέρω εγώ, το 2023, ας πούμε, τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Εσείς δεν είστε πλέον ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, έτσι, ναι.
2: Είμαστε σε ένα.
0: Αλλά τα πρόσωπα είναι τα ίδια, δεν άλλο. Ναι, ναι.
2: Είμαστε σε ένα άλλο περιβάλλον. Είμαστε ένα νέο πολιτικό κόμμα. Δεν συγκρινόμαστε με το παρελθόν. Το πρόγραμμά μας έχει βγει μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, ενδελεχή μελέτη όλων των οικονομικών μεγεθών, και γι' αυτό δεν τάζουμε σε όλους.
0: Άρα αυτά που λέγατε τότε δεν γίνονταν. Αυτά,
2: λέμε
0: αυτό.
2: Αυτό που μπορούμε. Ναι. Λέμε αυτό που
0: άρα
2: μπορούμε
0: τότε δεν μπορούσατε.
2: Κάνουμε,
0: τότε λέγατε πράγματα που δεν μπορούσατε να κάνετε.
2: Ναι. Αυτό. Λέμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ναι, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση την οποία έχει η χώρα. Πρέπει να σας πω ότι, ναι, μετά από μια 7 ετία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς, ναι, ένα πλήθος οικονομικών μεγεθών έχει επιδεινωθεί. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Πόσο χώρα έχει αναβαθμιστεί 4-5 φορές τα τελευταία χρόνια από τους οίκους.
2: Αυτό επιτρέψτε μου να το αμφισβητώ, όχι εγώ, οι πολίτες.
0: Σε πληρώνει το χρέος της νωρίτερα. Θέλω να πω. Ναι. Αφήστε τώρα το πώς ζει ο κόσμος. Αυτό είναι άλλο θέμα και είναι, και είναι ουσία. Και είναι ουσία.
2: Δεν,
0: ναι,
2: λέω,
0: ναι,
2: αυτό. Ναι, ναι. Λέω ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν που μας ακούν. Ναι. Αν ζουν καλύτερα σε σχέση με το 2019, εμείς τολμούμε τη σύγκριση αυτή. Ναι. Και αν η τσέπη τους και το πορτοφόλι τους αντέχει στην εχροκέρδεια και στην ακρίβεια. Άρα λοιπόν, ναι, μεν η χώρα σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών μπορεί να εμφανίζει κάποια οικονομική μεγέθυνση. Επιτρέψτε να σας πω ότι η κατάσταση όμως για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία
0: είναι πάρα πολύ κακή. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημονέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, ο Βασίλης λέει. Βασίλης Ταξί, Τσίπρα, Δαγκωτό, πενταμελής οικογένεια. Αυτό, να είστε καλά και πέντε. Να στείλει διεύθυνση στην λουλούδια, κύριο Τσίπρα. Λοιπόν.
1: Σωτήρη, πριν πάμε στο διάλειμμα. Είχε η Ιέρη βγάλει εδώ για δύο θέματα. Τα πατίνια και το θέμα των.
0: Δεν πάμε στο διάλειμμα τώρα. Πάμε στο τέλο του
1: διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα.
0: Όχι, να τα βάλουμε τώρα. Δεν είναι μόνο στην πολιτική, είναι την βαριά. Γιατί εδώ έχουμε θέματα τη καθημερινότητα. Σημαντικά. Για λέγε λοιπόν.
1: Και τα αυτοκίνητα που στο δρόμο είναι παρατημένα, πόσο χρόνο πρέπει να κάνει για να τα πάρει. Δηλαδή, πα, βλέπει ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, χωρίς παρατημένο. Έτσι, ξέρεις, είναι παρατημένο, δεν έχει διότι. Πόσο χρόνο μπορείς να το πάρεις.
0: Βάζεις μια χαρτί πάνω καταρχάς και τον ειδοποιείς ένα μήνα να το πάρει θεωρητικά. Ναι, για να ποιος δούμε. Μιλάει, ποιος απαντάει.
1: Τώρα θα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για να γίνει αυτή η ταυτοποίηση πρέπει να στείλει καταγγελία. Όταν έχετε καταγγελία πάει πρώτα η δημοτική, η δική μας. Η δημοτική λέει ότι έχει ίσχυμη κατάληψη. Το στέλνει στην καθαριότητα. Και η καθαριότητα για να βάλει το σήμα του εγκατελειμμένου που το βλέπετε πρέπει να περάσουν 90 μέρες.
4: Γιατί τόσο αγή... πολύ, κυρία Ζωντούρου?
3: Γιατί είναι αναζήτηση. Πρέπει να αναζητήσει ποιος έχει αυτό το αυτοκίνητο. Να τον ειδοποιήσει, να του πει να κάνει άρση ή να δει την αστυνομία. Μετά από 90 μέρες βάζουμε το αυτοκόλλητο και μετά από 45 μέρες έχουμε υποχρέωση να το απομακρύνουμε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλώς το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετούμε εμείς.
0: Άκουλε, θέλει 90 μέρες λέει να βρούμε ποιος είναι. Τώρα, εγώ αυτό δεν το ακούω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά μου ακούγεται τρελό ότι χρειάζεται 90 μέρες να βρεις ποιος είναι ιδιοκτήτης ενός αυτοκίνητου. Το άλλο να το ακούσω. 45 μέρες να το ακούσω, να δίνεις προθεσμία κλπ. Αλλά να θες 3 μήνες για να τον βρεις, ο νόμος μπορεί να λέει 3 μήνες. Εσύ όμως μπορεί να τον βρεις σε 3 μέρες. Σιγά δηλαδή. Τώρα εδώ μπαίνουμε φίλοι στο.
1: Δήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κοινοτήτων Χωρών, η κυρία Ελένη Ζωντήρου.
0: Ζωντήρου, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι τρελό αυτό δηλαδή να το 90 μέρες. Από εκεί πέρα, αν ο νόμος λέει έτσι, να αλλάξει και ο νόμος. Αλλά μην τον επικαλείτε.
1: Αν το έχεις το νόμο, αυτό θα σου πω. Αν το έχεις το. Θες να περάσει το τρίμηνο για να το κάνεις. Μπορεί να το ξέρεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θέλει να περάσει το τρίμηνο, ας το αλλάξουμε.
0: Εντάξει, ας αλλάξουν τον νόμο λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω τώρα εγώ. Αλλά γιατί τώρα. Πώς η αλήθεια είναι πως η κατάσταση στα εγκαταλειμμένα, τουλάχιστον εκεί που μένω εγώ, είναι πολύ καλύτερη από ήταν πριν από 15 χρόνια. Ξέρω εγώ που μέναν αυτοκίνητα για χρόνια και τα βλέπαμε και τα βλέπαμε, τα βλέπαμε. Τώρα στην Αθήνα δεν ξέρω τι γίνεται, για να είμαι ειλικρινής. Αν ξέρει κανείς και έχει παραπάνω πληροφορίες, μας λέει. Αλλά προφανώς υπάρχουν παράπονα, γι' αυτό και η ΕΡΙ έκανε το ρεπορτάζ. Έτσι, για τα...
1: Και να ακούσουμε και τον Ηλία Καλλιέρη, πρόεδρο που μένει σε ενεργεία, λέει, σμιναγός της πολεμικής αεροπορίας.
5: Η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αυτόδη πυρετό, για κάθε νόσο ο στρατιωτικός πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκητη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις?
0: Λοιπόν, το θέμα αφορά τη Λεσβό.
1: Ναι. Ανέλαβε ο στρατός το θέμα, γιατί δεν μπορεί να λυθεί. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί η πολιτεία, δεν ξέρω, περιφέρεια, δήμη, υπουργεία, δεν ξέρω ποιος.
0: Υπομένς είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Ναι.
1: Αύριο το απόγευμα οι στρατιωτικοί με τους αστυνομικούς θα παραλάβουν στη Θεσσαλονίκη. Έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας Παρασκευή. Απόγευμα γίνεται, ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό να το αναλαμβάνει ο στρατός το θέμα του αυτόδος πυρετού, του χαρακούσε.
0: Η περιφέρεια λέει μένει στο πεδίο, αλλά όχι στην διοίκηση. Διαβάζω εδώ στο Lesbos News.
1: Ναι.
0: Ο στρατός παίρνει το επιχειρησιακό τιμόνι για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου να σταματήσουν οι χνηλατήσεις και θανατώσεις ζώων. Και δημιουργείται νέα ενιαία αλυσίδα διοίκησης, λέει. Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα το είχε μείνει πίσω, αλλά επειδή δεν το βλέπουμε στην πρώτη γραμμή ενδεχομένως.
1: Ναι, εμείς.
0: Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε στην πρώτη γραμμή, εδώ που είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτός και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγείλε Box τον Delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εφάπαξ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Τους αγαπητούς μου συμπολίτες.
9: Χαίρετε κύριε βουλευτά.
8: Καλώς ήρθατε.
9: Κύριε βουλευτή μας. Αυτό είναι για σας.
8: Τι είναι αυτό?
9: Αυγά.
8: Πώς είναι?
9: Αυγά από τις κότες μας.
8: Από τις κότες. Τον αγαπητό.
10: Αυτό λέμε το Χατζηχρήστο, με το Χατζηχρήστο νομίζω. Ο κύριος Στέρχος, ναι. Καλημέρα στο φίλο το Φώτη. Πράγματι είναι ντροπή να μην μπορείς να βρεις στοιχεία της πινακίδας στο αυτοκίνητο. Τι ρόλο παίζουν οι πινακίδες στο αυτοκίνητο? Μπορεί να μας πούνε οι αρμόδιοι αυτά τα μπιπ που μας κυβερνούν, λέει. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: στο Δήμο Αθηναίων έχουν κάνει κατ' επανάληψη καταγγελίες για τις μοτοσυκλέτες σε ρήπες στην Χαλακοπούλου και στην Νότρη Χωνίδος για αντικείμενα που αφήνει κάποιος πάνω στο πεζοδρόμιο και καταλαβαίνει και τρεις θέσεις πάρκινγκ στο δρόμο, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τα πόδια του ο Δήμος. Είμαι σίγουρος ότι επειδή έχει γραφείο τύπου και οργανωμένο θα το ακούσουν τώρα και ενδεχομένως γίνει το θαύμα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας στην Κωνσταντίνα. Στην γειτονιά μου ένας γείτονας έχει 3 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να βρουν να παρκάρουν οι υπόλοιποι και ενώ ενημερώνουν το Δήμο για να κολλήσουν το χαρτί για να παγκαστούν σε 90 μέρες, τους αλλάζει θέση και έτσι τελειώνει το θέμα και συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Άκου. Του παίρνει το βάζει καπαλού και εξαρχίζουν 90 μέρες και μετράνε.
11: Παιδί μου, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, είτε αφορά κυβέρνηση, είτε αφορά αυτοδιοίκηση, οτιδήποτε, είναι πολύ μακριά από τα προβλήματα.
10: Είναι να μην λέει ο Σιμίτης τότε που είπε αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τότε τον καταχαιριάσαμε όλοι και οι δικοί του τον καταχαιριάσανε για αυτό το οποίο είχε πει, όπως το είχε πει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είχε άδικο στην ουσία. Γιατί μιλάμε για τα.
11: Μια μικρή λεπτομέρεια. Αυτό ήταν ο πρωθυπουργό. Αυτό μπορούμε να το πούμε εμεί.
10: Αυτό το είπε στα τέλη τη θητεία του. Δεν το είχε πει.
11: Ναι. Αλλά Και το είπε και στα τέλη της ετίας, το κόμμα χειρότερα. Θέλω να πω, αυτή είναι η Ελλάδα.
10: Ναι, κάπου εκεί νομίζω.
11: Κάποιος πρέπει
10: πει.
11: Να αλλάζει.
10: Ναι,
11: κάπου αυτό είναι. Δηλαδή, πόσα χρόνια κυβέρνησε ο κ. Σιμίτης.
10: Αγανάκτη. Ο Σιμίτης.
11: Ναι.
10: Τι έξερε το λόγο.
11: Το 96 μέχρι το 4.
10: Μέχρι το 4. 8 χρόνια. 8
11: χρόνια.
10: Δύο τετραετίες πλήρης κυβέρνηση ο Σιμίτης.
11: Κανείς δεν λέει ότι τα προβλήματα λύνονται. Αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, τρία χρόνια δεν σε φτάνουν να λύσει τα προβλήματα. Προβλήματα δεν είναι ποτέ. Και είναι αναλυθεί, είναι σαν τη Λερναία Ήδρα, αλλά 10 μεγαλώνουν σε άλλο επίπεδο προβλήματα εμφανίζονται. Ναι. Γι' αυτό χρειάζονται κυβερνήσεις όμως για να τα λύνουν, έτσι δεν είναι σωτηρή.
10: Λοιπόν, ένα
11: και
10: πρόβλημα.
11: Και
10: ένα μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα θα είναι, και φαίνεται αυτό πια βγάζει μάτι, οι δύο πόλεμοι που οδηγούν, τι οδηγούν, σε διαρκείς αυξήσεις σε ρεύμα, ενέργεια, καύσιμα και στους τρεις τομείς. Η βενζίνη στην Αγγλία και το πετρέλαιο είναι πάνω από 2 ευρώ σταθερά πια και με όποια επιδότηση αυτή τη μικρή που δίνεται. Η ενέργεια επίσης στα ύψη. Το φυσικό αέριο δε είναι σε υψηλά των τελευταίων 3,5 ετών, διάβαζα χθες το βράδυ. Με ό,τι αυτό σημαίνει, γιατί αυτά τα τρία παίζουν βασικό ρόλο και στη διαμόρφωση των τιμών της υπόλοιπης όλης αγοράς.
11: Σωστό.
10: Αντιλαμβανόμαστε τι έχει να γίνει το χειμώνα που μας έρχεται. Λοιπόν, θα θυμηθούμε πολλές φορές το Σαββόπουλο που λέει για το χειμώνα του, να τον πηδήσουμε. Ναι. Αλλά αντί να τον πηδήσουμε εμείς, μήπως συμβεί το αντίθετο.
11: Τα αποκλείς.
10: Όχι καθόλου. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πλατερίχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων, αυξάνονται 3 με 4 λεπτά το λίτρο τα καύσιμα από την επόμενη εβδομάδα στον Γιώργο Σιαδήμα στην ΕΡΤ. Βλέπω να τα λέει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Εγώ ένα 50 βάζω, βέβαια.
11: Ναι.
10: Αλλά το δείκτη δεν βλέπω να ανεβαίνει. Εσύ πάλι δεν έχεις κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν παίρνεις για αυτοκίνητο. Το έχεις λυμμένο.
11: Ο Κυριανάκης, γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά στην Στέλλα Γκαντώνακη στον Θανάση Φουσκίδη.
10: Και εμείς να την κάνουμε σιγά σιγά για άλλες παραλίες.
11: Ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στην Θεσσαλονίκη.
10: Economist.
11: Θα ακούσετε πολλά. Θα είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι ως ραδιόφωνο.
10: Και θα πάμε, θα ανέβουμε κιόλας και αύριο το απογευματάκι για να είμαστε Σαββατοκύριακο το πρωί εκεί και ο Βασίλης και εγώ και η Πένια Βραμίδη και ο Θανάσης Φουσκίδης.
11: Σωστά.
10: Και πολλοί ακόμα από τα παραπολιτικά. Βεβαίως, εμάς θα μας ακούσετε στον αέρα. Θα είναι όμως πολλοί ακόμα μαζί μας και ο Κύρκος. Μίτσο, δεν θα είσαι και εσύ μαζί μας. Ναι. Να μην χαλάσουμε το γούρι. Ναι. Και θα παρελάσει από εκεί και
11: όλη η κυβέρνηση.
10: Ναι. Και άνθρωποι της αγοράς πολύ.
11: Λοιπόν, και να σας ευχαριστήσουμε. Μαζί ζητάτε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
10: Θα δούμε αύριο.
11: Και αμέσως μετά.
10: Είπαμε. Η Στέλλα και ο Θανάσης. Τα παιδιά.
11: Τα παιδιά.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πειρά στελεχών της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης και πρώην στενών συνεργατών του κατά του Αλέξη Τσίπρα και του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Οι χθεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα ξεπερνούν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη νέα εποχή του θα πρέπει να δουλέψει το έλλειμμα αξιοπιστίας, του δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει, τόνισε επίσης στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε άεργο πολιτικό, να εξηγήσει στον ελληνικό λαό πώς επιβιώνει. Από τις χθεσινές ανακοινώσεις Τσίπρα προκύπτει μια προγραμματική μετατόπιση, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, δεν άκουσε πρόταση για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει για έλλειμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα όταν έχει οδηγεί στους πολίτες να συγκρίνουν την αγοραστική τους δύναμη με τη Βουλγαρία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο τομεάρχης εργασίας της Ελλάς Διονύσης Τεμπονέρας. Κατηγόρησε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν σπουδάσει την ανωτάτη μπακαλική όταν κοστολογούν το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρεμβάσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους, τους συνταξιούχους και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Παραπολιτικά 90,1 με απευθείας εκπομπές από το περίπτερο της Next Step Media στο χώρο της ΔΕΘ θα μεταφέρει τον παλμό των πολιτικών εξελίξεων. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, Θανάσης Φουσκίδης και Πένια Βραμίδη συζητούν με υπουργούς και φορείς, αναλύουν και σχολιάζουν τα μέτρα λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Προβάδισμα 12,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την εφημερίδα Political. Στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 26,3% έναντι 13,7% της Ελλάς και 11,9% του Πασόκ. Οι μεγάλες γεωπολιτικές, οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συζητηθούν σήμερα και αύριο στο πλαίσιο του 6ου Θεσσαλονίκη Metropolitan Summit που διοργανώνουν το powergame.gr και Economist. Στις διήμερες εργασίες με τη σφραγίδα της Next Step Media θα μιλήσουν κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και θεσμικοί εκπρόσωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και στον ανακριτή εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού μωρού στην Κυψέλη αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση μετά την ιατροδικαστική εξέταση στο Βρέφος. Χθες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση της ανέβρεση νεκρού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 17 τραυματίες από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό, δήλωσε επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας, η Μαρία Σάκαρη επιστρέφει απόψε στα κόρτ του US Open με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα στη διοργάνωση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τρίτο γύρο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ακούτε

0: ακτινοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Ακούτε Ιόνιο.

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε, παιδιά. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Χρόνια πολλά στο Πασόκ.
0: Χρόνια πολλά στο Πασόκ.
1: Ρίξε λίγο Πασόκ και εσύ, θα τον τρελάνουμε τον ήλιο. Σίγουρα ναι, για να μην μας
0: λένε. Έχουμε κάτι έτσι
1: πασοκικό,
0: πασοκικό, έτσι για την ημέρα.
1: Άντε, βάλτο ρε παιδί μου.
0: Αφού το θέλει, βρε Δημήτρη μου, βάλτο.
1: Ούτως ή άλλως είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι του Μάνου Λοΐζου αυτό. Και...
2: πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος, εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
3: Φίλοι και φίλε, απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Απευθύνομαι στη λογική και στην καρδιά σου, στη μνήμη και στη διορατικότητά σου. Το προσκλητήριό μας είναι πανεθνικό, πανδημοκρατικό και παλαϊκό. Δίνουμε το χέρι σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, σύγχρονη και δυνατή.
1: Αυτά έλεγε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επαναλαμβάνω, το τραγούδι αυτό είναι του Μάνου Λοΐζου. Κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια η οικογένεια του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη είχε πάψει να επιθυμεί την ταύτισή του με το Πασόκ και δεν ήθελε, και δεν ήθελε να το χρησιμοποιούν στις εκδηλώσεις προεκλογικές τότε.
0: Είναι σαν να ζητάς από τον ηθοποιό που ενσάρκωσε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που δεν θυμάμαι το όνομά του. Μπράβο, τον Πάουελ. Να μην τον ταυτίζεις με αυτή την ταινία, τον ταυτίζεις με κάτι άλλο.
1: Ήταν, την περίοδο Σιμίτη τότε που είχε γίνει αυτό, όταν και θεωρήθηκε ότι ο Πασόκ απομακρύνθηκε από τις ρίζες του Ανδρέα. Ναι, αυτό και με αυτό έμπαινε ο Ανδρέας Παπανδρέου στις μεγάλες προεκλογικές
0: εκδηλώσεις. Ο κύριος Θανάσης Πουσκίδης βέβαια σας τα λέει όλα αυτά.
1: Η κυρία Γκαντόνα είναι στο άτερο μικρόφωνο
0: εγώ
1: του Παραπολιτικά 90,1.
0: Συγκοντάρω σήμερα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσος επιμελήθηκε από το ηχητικό που ακούσαμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή σταθερά στην παραγωγή της εκπομπής. Για ό,τι θέλετε και τραβάει η καρδούλα σας, αν επιθυμείτε να το μοιραστείτε μαζί μας, 211 1080 880. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Εναλλακτικά για πασοκικά και μη πασοκικά θέματα. Διότι σήμερα η επικαιρότητα, όπως και να το κάνουμε, αν και δεν άρεσε σε κάποιους, πρόλαβε ο Τσίπρας και το καπάρωσε. Είναι εστιασμένη στην κόντρα ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κυβέρνησης για την κοστολόγηση των προγραμμάτων και δι' του προγράμματος Τσίπρα που το ακούσαμε χθες. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, radio-papaki-parapolitica.gr.

0: προηγούμενη δεκαετία.
1: Αφού επιμένεις πασοκικά και επειδή όντως έχει αξία να θυμόμαστε και κάποια πράγματα του παρελθόντος, έχει ενδιαφέρον να αναλογιστούν οι άνθρωποι εκεί πέρα πώς από την αλλαγή του 48,07% από τα 100, έτσι, στη σημερινή εποχή το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει φτάσει στο σημείο να είναι στο 10, 13, 14. Έχει ένα ενδιαφέρον ιστορικό και όχι μόνο, έτσι.
0: Το
1: αναλογιστούν αυτό, θα σου πω γιατί. Γιατί ακούω στελέχη του Πασόκ, που είναι ρε παιδί μου, οι άνθρωποι Πασόκ δεν το κρύβουνε. Και λένε ότι τότε που ο Ανδρέας προκαλούσε σεισμό στην πολιτική σκηνή με την παρουσία του και τα λεγόμενά του και την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ, σήμερα ο Ανδρουλάκης ψάχνει το σπίρτο.
0: Κοίταξε, μια πρώτη ιστορική ανάλυση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μια
0: πρώτη ιστορική.
1: Δεν το λένε αυτό οι Νεοδημοκράτες, να ξέρεις, οι Σιριζέοι.
0: Μια πρώτη ιστορική.
1: Το λένε οι Πασόκοι.
0: Μια πρώτη ιστορική και λογική ανάλυση που θα μπορούσε να κάνει κανείς γι' αυτό είναι το εξής. Ότι μέσα σε όλη την φούσκα που δημιουργήθηκε από ένα σημείο και μετά τα χρόνια των Παχαίων Αγελάδων, το κόμμα το οποίο ταυτίστηκε περισσότερο με αυτά τα χρόνια και με αυτή την εποχή και με τα θετικά της και με τα αρνητικά της, το Πασόκ, ακολούθησε το σκάσιμο της φούσκας αυτής. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα που θα μπορούσε κανείς να βγάλει τότε. Και μην ξεχνάμε ότι το μνημόνιο ήρθε κιόλας επί Γιώργου Παπανδρέου. Εντάξει, οπότε ξέρεις, αυτό επηρέασε σημαντικά.
1: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, αφού έχουμε ξεκινήσει έτσι, για να το κλείσουμε κιόλας, παρέθεσε ένα δείπνο χθες στο ψυχρό Λασιθίου. Αν μπείτε στα παραπολιτικά.gr, θα δείτε και φωτογραφίες για το ποιοι πήγαν. Βλέπω πολύ γυναικείο πληθυσμό εκεί πέρα. Ράνια Θρασκιά, Νάντια Γιανακοπούλου, την κυρία Λιακούλη, χαμός εκεί πέρα. Φάγανε τα αντικριστά. Καλά, εννοείται ο γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης. Υπάρχει μια έτσι, προσπάθεια να συσπηρωθεί όλη η κατάσταση. Θα έχουμε και μια ομιλία σήμερα σε 7.30. Αλλά, ξαναλέω, το μεγάλο γκέλ. Δεν σχολιάζω τώρα αυτά που είπα, θα τα πούμε σε λίγο. Σε λίγο θα έχουμε την Ελένη Καλογεροπούλα ως τιμωσό στο ρεπορτάζ. Το έκανε παιδιά ο Τσίπρας χθες με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Σου λέει: εγώ δεν είμαι στη Βουλή μέσα, μπορώ να πάω να μιλήσω όποτε θέλω. Τι σας νοιάζει σας. Είτε πριν είτε μετά μπορώ να πάω. Οπότε σήμερα η επικαιρότητα εστιάζεται στην κόντρα κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Ελλάς για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Εντάξει, το πέτυχε επικοινωνιακά ο Τσίπρας αυτό που ήθελε, έτσι.
0: Εντάξει, επικοινωνιακά.
1: Ναι,
0: επικοινωνιακά το πέτυχε.
1: Σε αυτά είναι πολύ μπροστά.
0: Όπως επειδή ξέρεις ότι έχω ανθρώπους και συνομιλώ.
1: Καλά.
0: Και συναμαλία.
1: Παντού, παιδιά, ο Φουσκίτης έχει παντού ανθρώπους.
0: Υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας σχεδιασμός που τρέχει, μάλλον καλύτερα να το πούμε έτσι, εν ώψη της νέας σεζόν και με φόντο τις εκλογές που έρχονται, που φαίνονται πάνω στην άνοιξη, άρα δεν έχουμε ακόμα προεκλογική περίοδο. Παρόλα αυτά, φαίνεται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να ταβανιάζει σε ένα ποσοστό ξεκάθαρα δεύτερος, ξεκάθαρα σε ένα ποσοστό κοντά στο 20, αλλά με δεδομένο ότι στόχος είναι να μπει το 2 μπροστά. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε να επέλθει δημοσκοπικά μέχρι τέλος του χρόνου αυτό το 2 μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή να ξεκολλήσει από αυτό που βλέπουμε τώρα σε επίπεδο πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου.
1: Πάντως θέλω να πω δύο έτσι βασικά χαρακτηριστικά από τα όσα άκουσα, γιατί ήταν μια μακροσκελής τοποθέτηση χθες αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα. Επειδή όντως μίλησε για αυτό τον πατριωτικό φόρο στο 1%, που εντάξει το ψιλοπεριμέναμε αυτό, έτσι. Δεν άκουσα, λέω ότι δεν άκουσα. Ξεκινάω από, από αυτό το σκέλος, για να μην πείτε ότι το κάνω επίτηδες και λέω τι μου άρεσε από αυτά που άκουσα. Δεν άκουσα να μιλάει για μείωση φορολογίας στη μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι, που σήμερα ξαναλέω ξεπερνάει το 50%, έτσι, προκαταβολή φόρου.
0: Και ήταν βασικός βραχνάς για τον ίδιο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν του 2015.
1: Αντιθέτως άκουσα να λέει για το ΦΠΑ που πρέπει να πάει στο 6% για βασικά αγαθά, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι μια φάση αυτή που πρέπει να τη δοκιμάσουμε κάποια στιγμή. Το λέω γιατί ούτε μηδενίζεις, μπορείς να το δοκιμάσεις όμως, έτσι. Τώρα αν δεν σου κάτσει, το βρίσκεις από αλλού. Και το άλλο που θέλω να πω επίσης είναι ότι η ομιλία του ήταν σε όλα αντιπαραθετική. Σε όλα. Σε όλα τα. Προσπαθούσε να παρουσιάσει δύο πράγματα, τα οποία είναι ότι εμείς για τους πολλούς, οι άλλοι για τους λίγους.
0: Ερώτηση τώρα. Σε δύο βασικά σημεία θέλω να σας πω.
1: Κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Και πριν βεβαίως τελειώσει η ομιλία του Τσίπρα, όπως συμβαίνει βέβαια με όλα τα κόμματα, κατά τη γνώμη μου, είχαν έτοιμη την ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία για τα 13 δισεκατομμύρια. Η Ελλάς λέει ότι είναι 7-7,5. Και τσακώνονται τώρα πόσο κοστολογεί ο ένας, πόσο κοστολογεί ο άλλος. Και που προχωράμε σταθερά και εικονογραφημένα.
0: Ο Τσίπρας έχει τρία ζητήματα. Το πρώτο είναι να πείσει για το οτιδήποτε, είτε για το θετικό είτε για το αρνητικό, ότι αυτή τη φορά σας λέω την αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα, σε μια γενική θεώρηση.
1: Αξιοπιστία λέγεται αυτό που λέει ο Θανάσης.
0: Όσον είπε. Και από εκεί και πέρα συγκεκριμένα. Εγώ δεν άκουσα για τον πατριωτικό φόρο, ήταν αυτό που περιμέναμε όντως. Δεν άκουσα από ποιο εισόδημα και μετά θα αρχίσει και θα υφίσατε. Δηλαδή, ποιος θεωρείται προνομιούχος στη λογική του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, το 1 ευρώ ανά 100, όπως το είπε, ανά 100, από ποιο εισόδημα και πάνω θα ξεκινήσει να υφίσατε, θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ως μέτρο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί θα πρέπει εδώ και ο Τσίπρας να μας απαντήσει ποιους θεωρεί προνομιούχους, ποιους θεωρεί πλούσιους, ποιους θεωρεί φτωχούς, ποιους θεωρεί μεσαίους, ποιους θεωρεί σε υψηλά κοινωνικά οικονομικά στρώματα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Πάντως έβγαλε εκτός η ομιλία του αυτή ήταν προσανατολισμένη ξεκάθαρα στη μικρή επιχείρηση και στη μισθωτή εργασία, γιατί αυτό που είπε για το 1% δεν αφορά στη μεσαία τάξη, ξαναλέω. Είπε ότι αυτή η φορολόγηση του πλούτου, από την οποία.
0: Δεν μας ξαναλέσει. Δεν έχουμε. Περίμενε. Το είπες.
1: Αφήστε το πόρθο.
0: Για πες το.
1: Προβλέπει επιβολή πατριωτικής εισφοράς 1% στο 1%. Ναι. Στο 1%. Στο 1% τέλος πάντων των φορολογουμένων. Πώς είναι αυτή, ας πούμε, σου λέει, που είναι ζάμπλουτη. Εφοπλίστες, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θεωρείται ζάμπλουτος για τον κύριο Τσίπρα, ούτε τι θεωρείται μεσαία τάξη. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Τα άκουσα τα μέτρα προσεκτικά. Λέω ωστόσο ότι δεν μας έχει ξεκαθαρίσει σε ποιες περιπτώσεις συγκεκριμένα θα εφαρμόζονται. Δηλαδή, τι θεωρείται μεσαία τάξη. Ποιο εισόδημα θεωρείται υψηλό. Ποιο θεωρείται ζάμπλουτος. Ποιο θεωρείται λιγότερο πλούσιος.
1: Φαντάζομαι πάντως ότι έτσι όπως εγώ το άκουσα και επειδή έδειξε προς τα. Με αυτή την πατριωτική σφορά που λέει για το 1% καταρχάς, για μένα, καταρρύπτει και αυτό το μύθο ότι ο Τσίπρας έχει τα κοιμιάς με τα συμφέροντα. Άμα έχει τα κοιμιάς με τα συμφέροντα, πώς πας και λες ότι εγώ θα φορολογήσω και θα βάλω πατριωτική σφορά στους έχοντες.
0: Βεβαίως από την προηγούμενη διακυβέρνησή του δεν έβαλε τίποτα στους έχοντες και τους κατέχοντες. Η μεσαία τάξη θα πλήρωσε όλα.
1: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την προηγούμενη, λέμε για αυτά που
0: λέω,
1: θες,
0: γι' αυτό
1: έτσι.
0: Λέω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ζάμπλουτος, ποιος είναι μεσαία τάξη.
1: Και ποιον εννοεί μεσαία τάξη.
0: Βασικό. Ναι.
1: Δηλαδή, εννοεί μεσαία τάξη έναν άνθρωπο που έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, έναν άνθρωπο που έχει 50-60.000 ευρώ. Εντάξει, να σου πω κάτι, γιατί η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θέλω να σου πω, τα έχει όλα ξεκάθαρα.
0: Τώρα αυτό είναι το ερώτημα. Υποτίθεται ότι είναι ένα κόμμα που θέλει να έρθει στην εξουσία. Και υποτίθεται ότι έχει και επιβαρημένο κάρμα.
1: Δεν μιλάμε για προγράμματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Στο Μητσοτάκη, με τα όσα μπορείς να καταλογίσεις, που δεν είναι και λίγα, είναι η αλήθεια. Ρε παιδί μου, ακούσει δε. Σε αυτούς, και κρίνουμε εμείς μετά ότι είναι ψίχουλα. Κρίνουμε ότι δεν επαρκεί. Οκ, λέω. Αλλά σε αυτούς θα πάνε τόσα, τα ακούς.
1: Πάντως εδώ, δε χαίρεσαι.
0: Και με το επιβεβαιωμένο κάρμα, Στέλλα μου, των δηλώσεων των στελεχών του που λέγανε ποιοι είναι οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν.
1: Τέτοιο.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Είπε τίποτα τέτοιο.
0: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω. Ένας λόγος παραπάνω ότι έπρεπε να το ξεκαθαρίσει. Ποια είναι μεσαία τάξη, ποιος είναι ο πλούσιος, ποιος είναι ο φτωχός.
1: Εγώ αυτό δεν άκουσα. Κάτι ούτε για φόρους πάντως στα σκάφη, ούτε σε πισίνες, ούτε.
0: Βρε, δεν είπε, αλλά θέλω να πω, επειδή ακριβώς έχει δημιουργηθεί μια σύγκριση στο προηγούμενο διάστημα, ξεκαθάρισέ μας. Τι θεωρείς πλούσιο, άρα θα δίνεις και πατριωτικό φόρο, ποιος είναι μεσαία τάξη, ποιος είναι φτωχός. Δεν άκουσα τίποτα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία. Τίποτα.
1: Δεν άκουσες, η μισή ομιλία του ήταν για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και για το πώς μπορούν να τροφοδοτηθούν με χρήματα οι επιχειρήσεις.
0: Δεν άκουσα τίποτα. Τι εννοώ. Δεν άκουσα τίποτα σε σχέση με το κατά πόσο έχει αλλάξει η λογική της φορολόγησης συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας μετά από τη διακυβέρνησή του. Αυτό θέλω να πω. Πρώτον. Και δεύτερον, επαναλαμβάνω ότι. Εξακολουθεί να υπάρχει, για να το πούμε και πολιτικά, γιατί τα οικονομικά, εάν γίνει κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, τότε θα τα κρίνουμε.
1: Την μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά προϊόντα.
0: Το άκουσα. Μου φάνηκε ότι θέλω να σταθώ στην πολιτική λογική, η οποία παραμένει προσανατολισμένη σε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, από την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος και μετά. Γιατί πριν είχε μια έτσι διαφορετική τακτική, η οποία ξεκάθαρα. Κάνει λόγο για πλούσιους φτωχούς. Πλούσιους φτωχούς. Δηλαδή είναι πιο κοντά στις αριστερές του καταβολές, γιατί τον βολεύει και δημοσκοπικά, γιατί το σαρώνει όλο. Φαίνεται.
1: Εγώ δεν το είδα πάντως.
0: Φαίνεται
1: έτσι.
0: Ότι την κεντροαριστερά τη σπυρώνει και τη συγκεντρώνει όλη γύρω
1: δεν
0: του.
1: Είδα,
0: άρα.
1: Δεν είδα ακριβώς το πλούσιο φτωχή, γιατί η μισθωτή εργασία δεν είναι κόσμος ο οποίος.
0: Άρα προς το παρόν θα σου πω. Άρα προς το παρόν.
1: Ούτε η μικρή επιχείρηση είναι κόσμος φτωχός.
0: Λέω το εξής. Λέω ότι στόχος του πολιτικά είναι να εξακολουθεί να συσπυρώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερά. που το είχε καταφέρει και του βγαίνει δημοσκοπικά και ακολούθως έδωσε ένα τυράκι για το τι θα κάνει στη συνέχεια προκειμένου να ανοιχτεί και σε άλλες εξαμενές.
1: Εγώ πάντως δεν είδα τόσο πολύ αριστερή, τέλος πάντων, λογική από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Το λέω αυτό γιατί θα περίμενα να πει ότι θα επαναφέρω 13η σύνταξη, 14ο μισθό, θα δώσω δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το λέω γιατί αυτό το θέμα είναι κάτι στο οποίο έχει πατήσει και το Πασόκ και τσακώνεται με την κυβέρνηση. Ο Τσίπρας παρόλα αυτά γι' αυτό δεν επιλέξει.
0: Γι' αυτό δεν το είπε. Γι' αυτό λοιπόν, δεν είπε 13ο μισθό.
1: Οπότε αυτό. Και με δεδομένο ότι οι συνεργάτες του, που ξέρουμε ότι είναι ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Λιάκος, το λέω αυτό γιατί ο κύριος Χουλιαράκης δεν είναι τυχαίος άνθρωπος, έτσι. Στενός συνεργάτης Γιάννης Τουρνάρα. Δεν είναι άνθρωποι, θέλω να πω. Αυτό το πρόγραμμα που ακούσαμε, το οικονομικό, δεν το έχει γράψει ούτε ο Σκουρλέτης, ούτε ο Φίλης, ούτε δεν ξέρω εγώ τώρα ποιος άλλος. Είναι άνθρωποι που, όπως και να το κάνουμε, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, δέχονται και μια κατηγορία της δεξιάς. Οπότε να αποφασίσουμε τώρα και τον Τσίπρα, γιατί θα τον κατηγορούμε. Ότι είναι αριστερός, ότι είναι δεξιός. Θα δούμε αυτή την πορεία. Τι άλλο ήθελα να πω, Θανάση μου. Α, το καλύτερο εσύ ναι. Βάλαμε. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε τι είπε για τα Υπουργεία, γιατί αυτό πραγματικά ήταν epic. Δώσ' το, Δημήτρη μου.
2: Μεταφέρουμε λοιπόν σταδιακά υπηρεσίες και διοικητικές θέσεις στην περιφέρεια. Σε βάθος δεκαετίας, 5 Υπουργεία μετακινούνται εκτός Αττικής. Το βιομηχανίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα. Το τουρισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο. Και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχεδιάζουμε ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας.
0: Λοιπόν, αυτή θα είναι η πρώτη εξαγγελία του Τσίπρα που άμα επιστρέψει στην Πρωθυπουργία θα πέσει έξω.
1: Να σου πω.
0: Δηλαδή θα του λένε.
1: Αντί να χαίρεσαι τώρα που θα σου λέω, εγώ Θανάση, να κάνουμε ένα ρεπορτάζ να πάμε στο Υπουργείο Τουρισμού, θα κάνω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω και γι' αυτό είσαι αρνητικός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης γιατί είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Παιδιά μου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Τώρα το συζητάς αλήθεια τώρα αυτό.
1: Εσένα, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Θα του λένε, ειδού πως έσκησε τα μνημόνια με έναν όδομο και ένα άρθρο και ειδού το ψηφιακή διακυβέρνηση που πήγε στην Κοζάνη. Και θα το δείχνει, θα περνάει ο κόσμο καλά. Είναι Κοζάνη εδώ πέρα.
1: Γιατί ρε, παιδί μου, δηλαδή δεν θα μπορούσε.
0: Θα περνάει ο άλλος από το Υπουργείο να βγει σε συγκρού και να λέει, μα είναι εδώ Κοζάνη.
1: Δεν θα μπορούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να στη Λάρισα.
0: Είπαμε.
1: Τι είναι η Λάρισα? 3 ώρες δρόμος πια.
0: Το Υπουργείο.
1: Μήπως σε ένα Υπουργείο στην Καλαμπάκα.
0: Το Υπουργείο Αγροτικής
1: Ανάπτυξης. Στη Λάρισα.
0: Βρε, ναι, είναι λογικό,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αντικειμενικά τώρα, σε κάποια υπουργεία, έτσι, δεν το λέω για το Μητσοτάκη.
0: Άλλο σε ρώτησε.
1: Έχουμε δει κατά καιρούς να πηγαίνει κόσμος που είναι τελείως άσχετος με τον
0: Μητσοτάκη. Σε ρώτησα αν μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει, για να το λέει ο πρόεδρος, μπορεί να γίνει. Ποιο είναι το θέμα τώρα αυτό? Κακό είναι δηλαδή. Εντάξει, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Άκουσέ με. Για παράδειγμα.
0: Αναλαμβάνω, όταν έχει και επιβαρημένο κάρμα, όταν κάνει εξαγγελίες και μετά δεν τις υλοποιείς. Υπάρχει ζήτημα. Πρέπει να είσαι πιο διπλά προσεκτικό.
1: Εργάζεσαι σε ένα υπουργείο. Είμαι εγώ εργαζόμενη στο Υπουργείο Τουρισμού αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και σου λέω για 2 χρόνια φεύγω, πάω Ηράκλειο Κρήτης. Πώς σου φαίνεται?
0: Ρωτάει, ωραίο είναι. Συμφωνώ. Αν με ρωτάς,
1: θα αποκτήσει και ζωή η περιφέρεια. Δεν γελάς. Εδώ δεν λέμε για την ερημοποίηση της περιφέρειας. Δεν λέει. Να και ο κύριος Κυρανάκης που θα τον έχουμε σε λίγο.
0: Κράτα αυτή την εκπομπή.
1: Φύγετε από την Αθήνα, αδειάστε την.
0: Άκου.
1: Πηγαίνετε και πουθενά άλλο να ζήσετε. Γιατί δεν θα το δοκιμάσουμε? Να, έκανε μια πρόταση ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Κράτα την εκπομπή αυτή που σου λέω εγώ, μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Θετικό είναι να γίνει.
1: Θα ξεφορτώσουμε.
0: Κράτα λοιπόν εσύ αυτή την εκπομπή όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πηγαίνει Στέλλα μπροστά από το σπίτι της, από το δρόμο για να έρχεται στο τέτοιο και να πει κάμποζε εδώ, Λάρισα, πού είναι τα μαμβάκια, α πούμε. Πού είναι, κατάλαβες? Πού είναι μεγάλες μονάδες, μην πούμε όνομα και κάνουμε διαφήμιση? Εντάξει, εδώ στη Λάρισα απ' έξω.
1: Ναι. Ήταν μια πρόταση. Είναι μια πρόταση, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ή όχι, αλλά τουλάχιστον την ακούσαμε, ρε παιδί μου. Ξαναλέω.
0: Λοιπόν,
1: εγώ
0: το μόνο το οποίο συγκρατώ. Αυτό είναι μόνο για να κάνουμε
1: ασχολία,
0: πλάκα.
1: Αστολή,
0: νομίζω για να κάνουμε πλάκα. Μου θυμίζει αυτό που λένε όλοι οι πρωθυπουργοί, ότι θα έχουμε ευέλικτο και μικρό κυβερνητικό σχήμα. Κατάλαβε, μου θυμίζει αυτό. Όλοι λέμε να υπάρξει μια αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών, χρειάζεται, δεν έχει γίνει ποτέ. Όλοι λέμε να έχουμε ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό συμβούλιο, να μην πληρώνουμε και πολλούς υπουργούς. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Για μένα πάντως το θέμα με τα υπουργεία, εντάξει, υπάρχει προφανώς το σκέλος της δημόσιας διοίκησης που δεν είναι εύκολο τώρα για να τελειώσει ο χαβαλές να μετακομίσει όλο αυτόν τον κόσμο τους δημοσίους υπαλλήλους στην περιφέρεια. Αλλά το νόημα για μένα στα υπουργεία είναι όχι τόσο πού θα είναι, αλλά τι παράγει ένα υπουργείο, τι δουλειά γίνεται σε ένα υπουργείο. Τώρα αν θα είναι το υπουργείο στη Λάρισα, αν θα είναι στην, όλα θα μου πεις στην Αθήνα είναι, εντάξει, το ακούω σαν μια πρόταση. Τώρα αν θα γίνει αυτό δεν το ξέρω. Είπε και το άλλο για την κατάργηση των πανελλαδικών, έτσι. Και αυτό έχει ξανα, το έχουμε ξανακούσει. Στο παρελθόν, θυμάσαι, τσακωνόμασταν για τα μέσα μεταφοράς, για το δωρεάν εισιτήριο για όλους. Mm. Και σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία, για το δωρεάν εισιτήριο για όλους. Γιατί δεν είναι το ίδιο ένας άνθρωπος που είναι άνεργος και το ίδιο ένας άνθρωπος που έχει δύο δουλειές. Έτσι, δεν λέω ότι πρέπει να τιμωρείς αυτόν που έχει δύο δουλειές, αλλά αντικειμενικά δεν υπάρχει η ίδια ευκολία στα της καθημερινότητας. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Άμα θέλει ο άνθρωπος να κάνει δύο δουλειές, θα κάνει δύο δουλειές. Δεν θα ποινικοποιήσουμε τη δεύτερη δουλειά τώρα.
1: Ρε, δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα.
1: Είπα για το εισιτήριο. Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Είμαστε τρεις άνθρωποι. Mm. Εγώ, ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλειά και ένας εφοπλιστής. Και θέλουμε και τρεις να πάμε να πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε στο αεροδρόμιο. Θα μου πεις βέβαια, δεν θα μπει στη διαδικασία καν ο άλλος να πάει μετακινηθεί με το λεωφορείο. Να, η απάντηση υπάρχει από μόνη της. Θέλω να πω να κοιτάζουμε ένα μέτρο πέρα από το οικονομικό σκέλος, να βλέπουμε και το κοινωνικό και το κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι. Αυτός δηλαδή θέλω να πω που οι έχοντες δεν θα μπουν καν στα μέσα μεταφοράς. Οπότε, εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, προτείνω.
0: Και βεβαίως αυτό το οποίο πέραν τη κοστολόγηση ύψους 13 δις από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για τις εξαγγελίες του κυρίου Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά το κόστος των μέτρων, έγινε και μια κουβέντα σχετικά με τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα σε μια σύγκριση του τι έγινε, του τι υπήρχε, του τι κατάσταση υπήρχε το 19 και τι κατάσταση υπάρχει σήμερα. Και εκεί αντέδρασαν κυβερνητικά στελέχη, σου λένε πώς είμαστε καλύτερα, με υψηλότερη ανεργία τότε, με χαμηλότερα εισοδήματα παρά την ακρίβεια σήμερα. Υπήρξε και αυτή η αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία θα δώσει τον τόνο και των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού, όχι βεβαίως στις εξαγγελίες που θα κάνει το Σάββατο, αλλά κυρίως σε συνέντευξη τύπου, όπου θα ερωτηθεί και για το πρόγραμμα Τσίπρα, δεδομένου του γεγονότος ότι φαίνεται να είναι ο βασικός του αντίπαλος.
1: Με αυτά και με αυτά θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι αυτά.

0: Βεβαίως να πούμε ότι η σημερινή μέρα ιστορικά έρχεται κιόλας για να μας κάνει να αναλογιστούμε κι εμείς το πώς ξεκίνησε εκείνη η περίοδος με την ωραία συνθηματολογία.
1: Και πού κατέληξε.
0: Και πού οδήγησε βεβαίως. Όχι ότι θα πρέπει να λησμονεί κανείς ότι τότε πράγματι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ήταν εκτός, που έβλεπε τη ζωή του πολύ διαφορετικά, ενώ ως προς το μαύρο άρχισε να τη βλέπει λίγο περισσότερο προς το άσπρο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, δηλαδή η κοινωνική μετάλλαξη η οποία επήλθε προς το θετικό εκείνη την περίοδο, αλλά ωστόσο έγινε με έναν τέτοιο τρόπο, νομίζω ότι πια μπορούμε να συνομολογήσουμε όλοι σε αυτό, που οι υπόλοιποι πάτησαν πάνω σε αυτή τη συνθήκη με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε όλα εκείνα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

0: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Ακούτε, Ιόνιος FM.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Εδώ είμαστε.
1: Γυρίσαμε, ακούμε το μήνυμα. Ωραίο remix είναι αυτό, ε.
0: Πολύ
1: ωραίο. Είναι δεύτερος δίσκος. Τώρα, επειδή έχουμε και την γιορτή των 30 χρόνων στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 12 του μηνός, μην το λησμονούμε. Αυτό το κομμάτι είναι από το δεύτερο προσωπικό δίσκο του Αντώνη Ρέμου. Πολύ παλιά δηλαδή.
0: Τυχερή. Πριν το 2000. Όσοι συμμετείχετε, παιδιά, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη,
1: θα είστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Το σκέφτομαι, να ζητήσω μία άδεια. Πώς είναι η ενορετική, ηρεμική. Δηλαδή να πω, αν μπορείτε να μου χορηγήσετε μία άδεια, πώς είναι ενορετικές, είναι ηρεμική. Να έχεις φραγίδα πάνω, αυτό.
1: Θα σηκωθώ, θα σου πω, θα κάνεις. Θα κάνεις συναυλία και θα φύγεις με το αεροπλάνο των 11 και.
0: Τη
1: ωραία, άσε τον Τίνο μια ώρα μόνο του τότε και φύγε με το αεροπλάνο των 6 πάρα με την πτήση την πρώτη πρωινή. 7 η ώρα θα είσαι στην εκπομπή.
0: Χαλαρά. Έτσι, τουρίστρια. Τουριστικά. Λοιπόν, παιδιά,
1: πάμε. Δεν βαριέσαι. Εδώ πέρα.
0: Έχεις δίκιο πάντως. Αυτό είσαι πρόμαζες.
1: Δηλαδή, αυτό θα μπορούσες να το κάνεις.
0: Είναι εύκολο, ευκολάκι. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Λέει ο Μινάς. Το Υπουργείο Οικονομικών είχαν πει ότι από το Σύνταγμα θα πήγαινε στη συμφώνηση του Ρέντι και δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί. Αναγκάστηκαν να φτιάξουν καινούργιο Υπουργείο για να γίνει χρήση του κτηρίου και το κράτος πληρώνει ενίκιο. Πιο σίγουρο είναι να πάει ο άνθρωπος στον Άρη παρά δημόσιους υπάλληλους στα Γιάννενα ή στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε.
0: Ξέρε παιδί μου, αμέσως κι εσύ. Ο Γιώργος είναι λίγο νευριασμένος μαζί σου.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Ο Σαρδανάπαλος τη λέει από το να πει κάτι μέχρι να το κάνει μεγάλη απόσταση. Αυτό στη ζωή γενικότερα ισχύει για όλους μας. Άλλο η πρόθεση, άλλο η πράξη. Και εγώ με το Φουσκίδι έχουμε πάει πάρα πολλές φορές για πάμε ταξίδι.
1: Παίζει ρόλο και το βεβαρημένο παρελθόν.
0: Είτε εντός χώρας είτε εκτός. Μονίμως η πρόθεση είναι θετική.
1: Παίζει ρόλο και το βεβαρημένο παρελθόν, ρε παιδί μου.
0: Ορίστε.
1: Παίζει ρόλο και το βεβαρημένο παρελθόν όμως. Δηλαδή είναι μικρότερη απόσταση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή, αν στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι είσαι πιο δύσκολος, ρε παιδί μου, να υλοποιήσεις αυτό που έχεις εξαγγείλει.
0: Τι είναι αυτό που λες τώρα, ρε Θανάση.
1: Όπως εγώ, δε, για παράδειγμα, αυτό που είπες. Πώς λέω εγώ ότι θα πάμε σινεμά και δεν πηγαίνουμε. Για να σε πείσω, λοιπόν, είναι πιο δύσκολο. Έτσι και ο Τσίπρας για να πείσει είναι πιο δύσκολο, ρε παιδί μου, σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, ας πούμε. Καταλάβες. Είναι μια μεγαλύτερη απόσταση πρέπει να διανύσει.
0: Και με αυτά, επειδή...
1: Έχουμε και τον Βασίλη που λέει: ευχαριστούμε την Ουδού που έδωσε μεταφορικό έργο, λέει το ταξί, και πάλι θα ψηφίσουμε τον Τσίπρα που το 2018 κατήργησε τον παρόμοιο νόμο. Τα ρήφα από το 87. Θα ψηφίσει Τσίπρα ο συγκεκριμένο εξτζή.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Πάντως σήμερα που δεν το κάναμε, τυχαία όντως είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη, επειδή έχουμε τον κύριο Κυρανάκη στην αλέκρη τη τηλεφωνική γραμμή, το γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως και πρώην υπουργό μεταφορών, έχει ένα ενδιαφέρον τώρα και θα πούμε και κάποια πράγματα που σχετίζονται και με το μέχρι πρόσφατα χαρτοφυλάκιότερο.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί και ο φίλο τώρα που είναι οδηγό ταξί, κατάλαβε ή επειδή είναι άποψή του. Γεια σα, τι κάνετε.
1: Γεια σας κύριε Κυρανάκη, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Πώς είστε?
2: Καλή ραδιοφωνική σεζόν εύχομαι.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα και σε εσάς, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και καλή δύναμη στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, ειδικά οι γραμματείς των κομμάτων που είναι επιφορτισμένοι και με τον γενικότερο σχεδιασμό για την οργάνωση έχουν ακόμα μεγαλύτερες ασχολίες σε αυτό το διάστημα. Πώς τον ακούσατε χθες τον κύριο Τσίπρα, κύριε γραμματέα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει από το Σάββατο και μετά οι πολίτες να έχουν τα δύο προγράμματα στα χέρια τους για να μπορέσουν να συγκρίνουν. Διότι προφανώς εμείς θα ασκήσουμε μια κριτική ως Νέα Δημοκρατία, αλλά τελικά στον δρόμο για τις εκλογές οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι τις επιλογές που έχουν μπροστά τους, ενώ στις κάλπιες της άνοιξης του 27 θα τις κρίνουν. Ο κύριος Τσίπρας κατά τη γνώμη μου δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη. Όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η αύξηση του κατώτατου μισθού, προφανώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φτάσει σύντομα στα 1000 ευρώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920, να κουνάει το δάχτυλο. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο το σχεδιάσαμε προχειρότητα.
0: Ιδεολογικά, πού θα τον τοποθετούσατε, κύριε Κυρανάκη? Θέλω να πω, ακούσατε ένα Τσίπρα αριστερό, αριστερίζοντα, ακούσατε ένα Τσίπρα έτσι πιο δεξιό? Πού θα το...
2: Αριστερά είναι ο Τσίπρας, το δηλώνει και ο ίδιος. Αυτό το στίγμα έχει επιλέξει να δώσει και μάλιστα με χαρακτηριστικά αρκετά σκληρά που δεν επιτρέπουν σε ένα κεντρό ψηφοφόρο να τον κοιτάξει με αξιοπιστία. Καταρχάς το όνομά του, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Το όνομα
2: που έχει δώσει το κόμμα.
1: Ο Ελλάς, όχι το Τσίπρας.
0: Όχι, αναφέρομαι στα όσα ακούστηκαν χθες. Γι' αυτό σας ρωτάω τι ήταν αυτό το μπαμ που σας έκανε, ας πούμε, πολύ αριστερό.
2: Όταν ανακοινώνεις οικονομικά μέτρα, κρίνεσαι από τους σοβαρούς σκεπτόμενους πολίτες για δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, από την αξιοπιστία σου για να τα υλοποιήσεις, και δεύτερον, από τον προϋπολογισμό. Εγώ δεν είμαι της λογικής του πάμε να δούμε πόσο κάνει το κάθε μέτρο για να κάνουμε μια λογιστική κουβέντα. Αυτά ούτως ή άλλως έχει ψηφιστεί ένας νόμος, τα προεκλογικά προγράμματα θα πρέπει να περάσουν από τη βάσανο της αρμόδιας αρχής, η οποία κοστολογεί πλέον τα προγράμματα που υπόσχονται οι πολιτικοί αρχηγοί εν ώψη των εκλογών. Και αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι, για παράδειγμα, ανακοινώνεις ένα μέτρο για στέγαση. Πρόβλημα στέγασης υπάρχει, είναι υπαρκτό, το αναγνωρίζουμε, έχουν γίνει πολλά από τη δική μας κυβέρνηση, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, η κοινωνική κατοικία, μια σειρά από βοηθήματα για φοιτητές, τα οποία διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν σε σχέση με αυτά που παραλάβαμε από την κυβέρνηση Τσίπρα. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει 50.000 κατοικίες.
0: Ναι.
2: Πάλι, τη γη την έχει βρει για αυτές 50.000 κατοικίες. Το μέσο κόστος το έχει πει πόσο είναι. Γιατί με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις στο real estate, συντηρητικές, όχι φουσκωμένες εκτιμήσεις με βάση τις σημερινές τιμές, συντηρητικές.
0: Για την πρώτα...
2: Αυτό το κόστος αγγίζει, ξεπερνά τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Την πρόταση που έκανε για το 6% μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, πώς το ακούσατε εσείς?
2: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της μείωσης των φόρων. Η δική μας κυβέρνηση έχει μειώσει μέχρι στιγμής, έχει κάνει μέχρι στιγμής 83 μειώσεις φόρων. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε κάνει περίπου 50 αυξήσεις φόρων, πλην 2.
1: Θα σας πει ότι τις έκανε σε μνημονιακό καθεστώς, κύριε Κυριανό.
2: Το φόρο για τα καζίνο και το φόρο για τα μέσα ενημέρωσης, για τα κανάλια. Έτσι, δύο φόρους μείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, της αριστεράς και της κοινωνικής ευαισθησίας. Αύξησε για συνταξιούχους, εργαζόμενους, φοιτητές και όλες τις ευαίσθητες κατηγορίες. Και μείωσε φόρο για τα καζίνο και για τους καναλάρχες. Λοιπόν, αυτό είναι το ιστορικό αξιοπιστία.
0: Πάντως, για να κλείσουμε για τον Τσίπρα, δεν μπορείτε να μην το αναγνωρίσετε ότι έκανε μια πρόταση για την αποκέντρωση. Εσείς, όταν συζητάγαμε, θυμάστε, για το κυκλοφοριακό, λέγατε, παιδιά, ότι δεν χωράμε άλλη στην Αθήνα. Είπε ο άνθρωπος να πάρουμε μερικά υπουργεία. Μην γελάς. Είπε να πάρουμε μερικά υπουργεία, να τα μεταφέρουμε.
2: Ακούστε, ως προς τη στόχευση των μέτρων, προφανώς κάθε μέτρο το οποίο φέρνει μια φοροελάφρυνση, αυξάνει το εισόδημα ή υπόσχεται να αυξήσει το εισόδημα. Όλα αυτά είναι θετικά για τους πολίτες. Αυτό πρέπει να επιδιώκει κάθε κυβέρνηση. Εδώ όμως κρινόμαστε για την αξιοπιστία μας. Ας δει λοιπόν κανείς αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο ένας πολιτικός αρχηγός το 2014, 2015 και τα επόμενα χρόνια, αν τα υλοποίησε, και αυτά τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2018 στην πρώτη ΔΕΘ, στην οποία υποσχέθηκε προεκλογικό πρόγραμμα, μέχρι και σήμερα. Τα υλοποίησε ένα προς ένα. Άρα λοιπόν. Καλές υποσχέσεις, να δούμε λίγο το ευρύτερο πολιτικό κλίμα και να αποφασίζουν οι πολίτες ποιος είναι ικανός, αξιόπιστος και ειλικρινής για να τα υλοποιήσει.
1: Εσείς νιώθετε τώρα περισσότερο Πασόκ Σιμίτη ή λαός μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο κύριος Τσούσχες, ο συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά?
2: Δεν θα την πείσω, κύριε Φουσκίδη.
0: Το περιμένετε.
2: Είστε γνωστός για τις ατάκες σας, οι οποίες πάντα δημιουργούν έτσι.
0: Παρότι άλλος έχει το όνομα, κύριε Κυριανάκη, και άλλος τη χάρη σε αυτή την εκπομπή. Να το πούμε αυτό.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία αυτή τη στιγμή, σε ευρωπαϊκά δεδομένα, έχει πετύχει την πιο πλατιά κοινωνική συμμαχία από όλα τα αδελφά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε πετύχει ακριβώς διότι έχουμε διευρυνθεί και δεν έχουμε περιχαρακωθεί. Προφανώς και εγώ και πολλοί συναδελφοί μου έχουμε ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία, προερχόμενοι από μικρά παιδιά στη Νέα Δημοκρατία, είναι πιο συγκεκριμένα. Έτσι. Όμως συστεγαζόμαστε με ανθρώπους και από το κέντρο και από την δεξιά, που μάλιστα ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία πολύ πριν αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτή η στρατηγική της διεύρυνσης και της ανανέωσης, θα προσθέσω, γιατί είναι και ο ρόλος μου εν ώψη της κατάρρευσης ψηφοδελτίων, να ανανεώσουμε σημαντικά το στελεχειακό μας δυναμικό. Τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν μπορεί να υπάρξει με υγιείς όρους. Χρειάζεται εκπροσώπηση στη νέα γενιά, χρειάζεται εκλεγμένους αντιπροσώπους στη νέα γενιά μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο για να μιλούν για τα θέματα της, να μιλούν για τα προβλήματά της, και γι' αυτό έχουμε απευθύνει και ένα σχετικό κάλεσμα.
0: Εδώ όμως μέσα στη βδομάδα προέκυψε και κάτι καινούριο κατά τη γνώμη μας πάντα. Στη δική μας εκπομπή φιλοξενήθηκε ο κύριος Κορδάς, που είναι ένας στέλεχος που συμπορεύεται με τον κύριο Σαμαρά, και είπε ο άνθρωπος ότι Μύχιος Πόθος, κατά κάποιο τρόπο, του πρώην Πρωθυπουργού, είναι να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, να γίνει ξανά Πρωθυπουργός, με τη μόνη προϋπόθεση να μην υπάρχει ο Μητσοτάκης και όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Και Νέα Δημοκρατία και η κυρία Κωνσταντοπούλου και τα πάντα όλα. Αυτό πώς το ακούσατε εσείς?
2: Δεν έχει κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Τον κύριο Σκορδά τον σέβομαι. Έχει υπάρξει σημαντικό στέλεχος του κομματικού μηχανισμού mm-hmm. της Νέας Δημοκρατίας. Του έχω και μια προσωπική εκτίμηση. Από εκεί πέρα, κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άρα, κάποιοι βιάζονται, λέτε, να μιλήσουν για τα όσα ο ίδιος μπορεί να έχει στο μυαλό του.
2: Μα δεν μπορούμε να μιλάμε άλλο για υποθέσεις mm-hmm. και φήμες. Mm-hmm. Είναι μια πολύ μακρά συζήτηση αυτή περί φήμης δημιουργίας ενός κόμματος. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Τελεία.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο Πασόκ. Θέλω να μου πείτε, αν κατά τη γνώμη σας, αν μάλλον είναι και η δική σας γνώμη, ότι εδώ που έχουμε φτάσει, δεν μπορεί να είναι ένας πιθανός κυβερνητικός εταίρος στο Πασόκ σε περίπτωση που δεν πάρετε αυτοδυναμία, γιατί όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θέλει να μας γυρίσει τα μνημόνια. Συμμερίζεστε αυτή την πολιτική θέση?
2: Εμείς επί της αρχής είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Μακριά από εμάς η αλαζονία, ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανείς άλλος. Είμαστε υπέρ των συνενέσεων, υπέρ των συγκλήσεων. Γι' αυτό και έχει πετύχει και η στρατηγική της διεύρυνσης που περιέγραψα και πριν. Από εκεί πέρα, η κάλπη θα δείξει ποιον θέλει ο ελληνικός λαός να είναι στην κυβέρνηση. Αν θέλει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να παίρνει γρήγορες αποφάσεις, να κινείται πιο δυναμικά, να μην καθυστερεί δηλαδή όπως άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που βλέπουμε με τρικομματικές, πεντακομματικές, οχτακομματικές και παραλύει πλήρως το κράτος. Θέλω να δείτε, μια και κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ και εσείς και οι συνάδελφοί σας τα παραπολιτικά πολύ αξιόπιστο, θέλω να δείτε τις αγορές ομολόγων, κρατικών ομολόγων σε χώρες που έχουν συγκυβερνήσεις, που έχουν πολυκομματικές κυβερνήσεις. Και να δείτε τι κόστος δανεισμού έχουν και άρα τι κόστος έχουν για τη φορολογία, για μια σειρά από επιβαρύνσεις για τους πολίτες τους. Χώρες που έχουν τέτοιες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να συνεργαστούν, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και αλλάζουν η μία μετά την άλλη. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει πετύχει, ακριβώς λόγω των αυτοδύναμων κυβερνήσεων των τελευταίων 7 ετών, έχει πετύχει μια αξιοπιστία η οποία της έχει επιτρέψει να μειώσει περισσότερο από κάθε άλλη το δημόσιο χρέος. Άρα να ελαφρύνει τις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Ο γονιός που μας ακούει σήμερα να ξέρει ότι το παιδί του δεν φορτώνει βάρος. Δεν φορτώνει επιπλέον χρέη. Η επόμενη γενιά δεν θα έχει τα χρέη που έχουμε εμείς. Εμείς οι τρεις που ανήκουμε στην ίδια γενιά.
0: Πάντως,
2: αγαπητή κυρία Γκαντώνα και αγαπητή κύριε Φουσκίδη.
0: Επειδή λέγαμε
2: εμείς χρεωθήκαμε, εμείς χρεωθήκαμε, μια και με ρωτήσω για το Πασόκ, τα χρέη που μας φόρτωσε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Μέρα που είναι, να το επαναλάβουμε γι' αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό σταμάτησε να συμβαίνει. Γιατί υπάρχει μια αξιόπιστη κυβέρνηση, σύμφωνο, η οποία μειώνει χρέη, έχει αξιοπιστία στις αγορές, μπορεί να δανείζεται φθηνότερα και μπορεί να εκτελεί και να υλοποιεί μια οικονομική
1: πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είσαι στην ίδια γραμμή με τον κύριο Γεωργιάδη για την προοπτική, εάν τα φέρει έτσι ζωή και κάλπη, αναγκαστικής, από εγώ, συμπόρευσης κυβερνητικής με το ΠΑΣΟΚ.
2: Όλα αυτά θα τα δείξει η Δευτέρα των εκλογών, η επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είτε μιλάμε για Πασόκ, είτε για Βελόπουλο, είτε για οτιδήποτε.
2: Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει τι θέλει.
0: Κόκκινη γραμμή,
2: ωραία. Του με ξεκάθαρο
0: κόκκινη
2: τρόπο,
0: γραμμή για εσείς υπάρχει για κάποια δύναμη, ας πούμε?
2: Καλά, προφανώς δεν θα συνεργαστούμε με τον Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, okay, το ακούω. Όχι, σας ρωτάω γιατί εντάξει, εδώ που είμαστε τώρα πρέπει να τα λέμε όλοι.
1: Καλά, δεν ξέρετε τι γίνεται.
2: Και κανένας από τους,
1: ποτέ μη λες ποτέ, κύριε
0: Κυριανάκη. Ωραία, κύριε Κυριανάκη, χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε.
1: Γεια σας, όλα τα καλά.
2: Ένα λεπτό. Πίστευα ότι θα πούμε μια κουβέντα για την είδηση που αφορά το πρώτο δρομολόγιο που εκτελείται με 100% τηλεδιοίκηση στον ελληνικό σιδηροδρόμο.
0: Ο κύριος Τσίπρας πάντως είπε ότι θα είναι από τα πρώτα που θα επιληφθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο.
2: Χθες λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ίσως να μην το γνωρίζει, χθες με βάση και τη δέσμευση που εγώ προσωπικά είχα αναλάβει και δεν είχα φοβηθεί να ανακοινώσω χρόνο διαγράμματα. Δεν είχα φοβηθεί να πάρω ένα πολιτικό ρίσκο και να πω ότι θα έχουμε τελειώσει μέχρι τέλος καλοκαιριού χωρίς να δώσουμε καμιά παράταση. Χθες λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου, το Αθήνα Θεσσαλονίκη και σήμερα προφανώς και κάθε επόμενη μέρα, τα δρομολόγια εκτελούνται με 100% σηματοδότηση και 100% τηλεδιοίκηση. Συν του ότι ο πολίτης μας ακούει σήμερα στο ραδιόφωνο, μέσω του railway.gov.gr, μπορεί από το κινητό του να δει την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών και να ξέρει ο γονιός mm-hmm. που βάζει το παιδί του στο τρένο, να ξέρει ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ πιθανά ανθρώπινα λάθη τα εντοπίζει με αυτόματο τρόπο, αυτόματες ειδοποιήσεις, ώστε να μην ξανασυγκρουστούν ποτέ τρένα στον ελληνικό σιδηροδρόμο.
1: Άρα λέτε ότι είναι ασφαλής πια τα σιδηροδρομικά δίκτυα.
2: Ναι, αυτό λέω, αλλά λέω και κάτι ακόμη. Ότι πρώτη φορά εκτελείται ένα δημόσιο έργο αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας στην ώρα του, κύριε Φουσκίδη.
0: Μάλιστα.
2: Σε έναν τομέα που πλήγω στην ελληνική κοινωνία και το αναγνωρίζουμε και Προφανώς δεν φέρνει πίσω τα παιδιά που χάθηκαν, δεν απαλύνει τον πόνο των γονιών, αλλά πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου ένα δημόσιο έργο εκτελείται στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
1: Ευχαριστούμε και πολύ, κύριε Κυρανάκη.
2: Είναι ένα βήμα προς την αποκατάσταση εμπιστοσύνης.
0: Χαιρετούμε. Να είστε καλά. Έχουμε πάρει εδώ πέρα αρκετά μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα. Σταμάτησε, λέει, να εργάζομαι σαν επαγγελματίας τίμιος οδηγός εξαιτίας του καλεσμένου που είχαμε πριν, του κύριου Κυρανάκη, λέει εδώ. Είμαι οικογενειάρχης με δύο παιδιά 58 ετών. Λέει ο άνθρωπος στη ζωή του τι έχει κάνει, πού θα δουλέψω εγώ τώρα. Και λέει βεβαίως μετά ότι όλους εμάς τους δεξιούς μας έχουν κάνει να ψάχνουμε τι θα ψηφίσουμε, θα βρούμε να τους πείτε. 20-25% αν καταλαβαίνω καλά. Ενώ δουμάξει δυστυχώς θα υπάρξουν εκπλήξεις. Ευχαριστώ, είστε λέει και οι δύο εξαιρετικοί. Διαβάσαμε
1: η
0: το μήνυμα.
1: Η κάλπη θα τα δείξει αυτά. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα αυτά, όπως αυτά που αναφέρει ο φίλος.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Είναι και τα πραγματικά με τα οποία θα πρέπει να ασχολείται και η εκάστοτε κυβέρνηση και η εκάστοτε αντιπολίτευση.
0: Επειδή ο νόμος αυτός του κύριου Κυρανάκη έχει φέρει πολλές αντιδράσεις και όντως εδώ το θέμα έχει αναδειχθεί και στην εκπομπή του Βασίλη και του Σωτήρη. Τώρα πια στο αρμόδιο Υπουργείο έχει αναλάβει ο κ. Κότσιρας. Οπότε θεωρήσαμε με το Θανάση, επειδή ο κ. Κυρανάκης πρέπει είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό βεβαίως.
1: Καλά, έτσι, θα επανέλθουμε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν αποφύγαμε.
1: Και ειδικά για το κομμάτι του ταξί, έτσι. Ναι. Και έχετε στείλει εδώ οι φίλοι και μηνύματα. Θα τα ρωτήσουμε στον κ. Κότσιρα να δούμε πώς πάει η εφαρμογή πια του νέου πλαισίου και τι συνέπειες έχει, όπως για τον φίλο εδώ, και τι υπάρχει ως πρόβλεψη για τους ανθρώπους αυτούς, εάν υπάρχει. Πάντως, τώρα, μιας και το συζητήσαμε και να το ελαφρύνουμε λίγο, θα σε ξαναεντριγκάρω. Να σου πω το εξής.
0: Το θέλω.
1: Δεν είναι και λίγο. Ρε παιδί μου, άσε όλα τα υπόλοιπα. Τα πολιτικά τα συζητήσαμε. Λίγο τα οικονομικά τα συζητήσαμε. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Δεν είμαστε κινδύνος ο Σκιωμόπουλος.
1: Στον δρόμο προς εθνικές εκλογές. Σωστό είναι αυτό. Αυτή η επιμονή του Τσίπρα να καπελώνει την 3η του Σεπτεμβρίου δεν είναι λίγο κάπως.
0: Γατονί.
1: Ρε παιδί μου,
0: γιατί σα αρέσει.
1: Δεν είχαμε καμία αμφιβολία.
0: Γιατί εννοώ άρεσε.
1: Ρε παιδί μου, είναι δυνατό. Είναι σαν να έχω εγώ γιορτή. Είναι σαν να έχω εγώ γιορτή και να καλείς εσύ στο σπίτι σου. Είναι δυνατόν. Α, δηλαδή 25 Νοεμβρίου καλείς εσύ. Τελεία. 18 Ιανουαρίου θα καλέσω εγώ. Τέλος.
0: Εγώ αφενός γιορτάζω 26.
1: 26, ναι, του Αγίου Σιλιάνου. 25 Εκατερίνης.
0: Αφού ξέρεις ότι ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που ειδικά στο επικοινωνιακό το δουλεύει αυτό που λέμε στο επικοινωνιακό, ναι. Το πάει σούπερ. Γιατί δεν φροντίζεις να προλάβεις εσύ τον Τσίπρα και δύο του. Να πας να κάνεις μια εκδήλωση που να μην έχει τα φώτα ο Τσίπρας στραμμένα και η επικαιρότητα στον Τσίπρα να τα έχει σε σένα. Δηλαδή τώρα για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ας πούμε τώρα.
1: Έκανε φιλοξενία στην Κρήτη. Τι άλλο κάνει, κριτική φιλοξενία γνήσια.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Τότε γιατί δεν συζητάμε για τη φιλοξενία και συζητάμε και τώρα για
1: φάγανε τα. Φάγανε αντικριστό, φάγανε κριτικά προϊόντα.
0: Εντάξει.
1: Παραδοσιακά.
0: Τι να πω. Σε αυτή τη ζωή είναι και όπως προλάβει. Τα σκέφτεσαι αυτά τα θέματα. Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, πριν φύγουμε, να πούμε και το εξής. Επειδή υπάρχει λίγο και το παρασκήνιο. Χθες, σε αυτή την ομιλία Τσίπρα που έβρεχε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπαν οι συναδελφοί μας που βρέθηκαν.
1: Ναι, είχε νεροποντή, ξαφνική, δυνατή.
0: Υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη και πρώην βουλευτές, όπως η κυρία Νατοπούλου, για παράδειγμα, ο κ. Καραμέρος, εκεί. Ήταν οι άνθρωποι παρόντες.
1: Ναι.
0: Επειδή έβλεπα όλη την ομιλία. Κανένα πλάνο δεν είδαμε. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν έγινε τυχαία ή εσκεμμένο. Θα μου πεις και εσύ τώρα τι περίεργη είσαι. Δεν είδα κανένα πλάνο πάνω σε πρώην βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, είδα στην πρώτη γραμμή στελέχη καινούρια, τον κύριο Δρίτσα που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, θυμάσαι τον γιατρό από τον Ευαγγελισμό, ναι. Τη σύζυγο του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Μπαζιάνα, την κυρία Κουφονικολάκου, τον κύριο Καλογύρου, άλλα στελέχη καινούρια. Θέλω να πω και σε επίπεδο εικόνας. Αντιλήφθηκα ότι υπήρχε ίσως η γραμμή να μην δείξουμε, ρε παιδί μου, π.χ. το Φουσκίδη, την Καντόνα.
1: Ναι, γιατί εκεί θα υπάρχει τα πλήρη ταύτιση με το παλαιό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Κατάλαβες. Ενώ μας ενδιαφέρει το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική ή μπορεί.
1: Καλά, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Αν έδειχνε την Οτοπούλου η κάμερα που είναι και ωραία κοπέλα.
0: Καλά, δεν το συζητώ αυτό.
1: Ή αν δεν την έδειχνε. Από εκεί θα εξαρτάται
0: το
1: κατά πόσο θα είχε απήχηση η ομιλία Τσίπρα στον κόσμο. Αλήθεια τώρα.
0: Όχι, λέω σε επίπεδο εντυπώσεων, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι στη ζωή αυτή οι εντυπώσεις, όπως και να το κάνουμε παιδιά.
1: Και δεν είναι και από τα αναγνωρίσιμα στελέχη, δηλαδή είναι το πουλε. Δεν είναι ότι βλέπεις το Φίλι που είπες καλή ώρα πριν ή το Σκουρλέτη και λες α. Ιδού το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, έτσι θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι από αύριο τα παραπολιτικά θα, θα δώσουν χειρό παρόν στη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς να πούμε ότι θα κάνουμε εκπομπή η Στέλλα από την Αθήνα και εγώ από τη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε πράξη το άσμα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Εγώ Αθήνα και εσύ Θεσσαλονίκη.
0: Και πες και το άλλο. Από το βορρά μέχρι τον
1: από
0: νότο.
1: Από το βορρά μέχρι τον νότο. Θα είμαστε κανονικά εδώ απλώς. Από απόσταση αλλά ραδιοφωνικά ταυτόχρονα μαζί εδώ. Το Σάββατο τα παραπολιτικά από το περίπτερό τους στην ΔΕΘ θα έχουν ζωντανές συνδέσεις. Θα ακούσουμε πριν από τον Πρωθυπουργό έτσι κάποια highlights από τους αρμόδιους υπουργούς των όσων θα μας πει.
0: Τέλειο.
1: Βεβαίως σχόλια, βεβαίως σας μεταφέρουμε και το κλίμα από εκεί. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα ΔΕΘ και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία των παραπολιτικών στη ΔΕΘ, δεδομένου του γεγονότος ότι μπαίνουμε σε προεκλογική τροχιά.
0: Με αυτά και με αυτά σας αφήνουμε σε πολύ καλά χέρια. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Έρχεται Κεντρικό Μαγκαζίνο με Έρη Πανάγου, όλες οι ειδήσεις και η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 και σας χαιρετούμε. Γεια σας. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Kiabi και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. ΕΦΑΠΑΞ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
11: Ιόνιον FM Stereo.

0: για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
1: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
0: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου της ίδρυσης του κόμματος. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, που μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα παρευρεθεί. Χαρακτήρισε Χουντίνη και άεργο τον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι το πρώτο κόμμα στη Βόρεια Ελλάδα η ελληνική λύση, με μόνο αντίπαλο τον Μητσοτάκη, και χαρακτήρισε ενδοοικογενειακή την κόντρα Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμάρα. Κρίσιμη κατάσταση στη Λέσβο. Έχουν θανατωθεί συνολικά 85.000 ζώα λόγω του αυτόδους πυρετού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Την ίδια ώρα στον στρατό αναθέτει η κυβέρνηση την διαχείριση του προβλήματος. Τι απαντούν οι στρατιωτικοί στα παραπολιτικά 90,1, που παράλληλα θα βρεθούν με δεκάδες ακόμη επαγγελματικές ομάδες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αλλαγή στάση στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τι απαντάει η Αθήνα. Drones που περιπολούν τον Κηφισό, κάμερες με ζωντανή εικόνα και AI. Αλλά η κίνηση και η ταλαιπωρία παραμένει εδώ. Την ίδια ώρα δεκάδες πατίνια βρίσκονται παρατημένα στα πεζοδρόμια, αλλά και εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα ακόμη και 4 μήνες στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νείλου. 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Ψεκασμοί και στο Παλαιό Φάληρο, που βρέθηκε κρούσμα. Οι δήμοι που βρίσκονται στο κόκκινο. Όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα. Ο Τσιμίκας υποδέχτηκε τον Μπέιλι για τον Ολυμπιακό και επίσημα πράσινος έως το 2030 ο Ουνάη. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές στα βόρεια της χώρας. Άνεμοι ως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Ξαφνικό μπουρίνι χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια στην Αττική. Το οικονομικό και παραγωγικό του σχέδιο παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, με τα στελέχη της Ελλάς να εμφανίζονται ικανοποιημένα από την πρώτη παρουσίαση ενός, όπως υποστηρίζουν, πλήρως κοστολογημένου προγράμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ελένη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με την Ελένη Καλογεροπούλου, ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, που αφορά την πατριωτική σφορά στους πλουσιότερους κατά 1%, και μάλιστα που υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 27, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1.800 ευρώ.
12: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή, τομή δικαιοσύνη στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών.
11: Παραγωγικό του σχέδιο παρουσίασε από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, με τα στελέχη της Ελλάς να εμφανίζονται ικανοποιημένα από την πρώτη παρουσίαση ενός, όπως υποστηρίζουν, πλήρως κοστολογημένου προγράμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας και έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ελένη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με την Ελένη Καλογεροπούλου, ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, που αφορά την πατριωτική σφορά στους πλουσιότερους κατά 1%, και μάλιστα που υποσχέθηκε ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέχρι το 27, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1.800 ευρώ.
12: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσκολία.

0: 27, ενώ ο μέσος μισθός θα είναι στα 1.800 ευρώ.
1: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνης στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων. Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος τετραετίας.
0: Ελένη Καλογεροπούλου, είσαι μαζί μας. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρόγραμμα, το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καταρχήν να πούμε ότι στην Αμαλία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς θεωρούν ότι ο αντίκτυπος που άφησε το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρα στην κοινωνία ήταν θετικό, δηλαδή δεν υπήρχε καμία υπερβολή και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ χθες το βράδυ η κυβέρνηση με ανακοίνωση της επιχείρησε όπως λένε τα στελέχη της Αμαλίας να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζοντας τους αριθμούς διαφορετικά, δηλαδή ενώ το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα κοστίζει συνολικά 7,37 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας, η κυβέρνηση έλεγε ότι κοστίζει 13 δισεκατομμύρια. Η Αμαλίας απάντησε αμέσως λέγοντας ότι στην πραγματικότητα η κυβέρνηση μπερδεύει τα μήλα, προσθέτει μάλλον, ναι, τα μήλα με τα πορτοκάλια προκειμένου να βγάλει διαφορετικά νούμερα. Δηλαδή η αντίδραση της Αμαλίας ήταν άμεση και απάντησε, θα λέγαμε, με σαφήνεια. Τώρα, το κλίμα χθες ήταν πραγματικά εορταστικό. Μέσα στην αίθουσα που ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, βρισκόταν στις πρώτες σειρές το Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματός του, πάρα πολλοί κόσμος, και από τους πρώην συντρόφους του ήταν ο Γιώργος Καραμέρος, ο κύριος Κεδίκογλου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η κυρία Αθηνά Λινού, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Κώστας Αρακιώτης, ενώ από τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν πρόσφατα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Μίλτος Ζαμπάρας, η Καλλιόπη Βέτα, ο κύριος Πεφτάς και το πρώην τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κουρουβλή. Τώρα, προφανώς ο κύριος Τσίπρας, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, παρουσίασε το πρόγραμμά του, το οποίο ήταν απόλυτα ακουστολογημένος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα, πολύ βασικό κομμάτι του προγράμματος που παρουσίασε χθες ήταν αυτό που είπε για τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι μίλησε για φορολογική δικαιοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, να πληρώσουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος, και από εκεί και ύστερα κωδικοποιημένα, ακούσατε άλλωστε και τα αποσπάσματα, μίλησε για διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό για τις ατομικές επιχειρήσεις, και μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Είπε ακόμα, μίλησε για φορολόγηση των τυχερών παιγνίων και κατάργηση των φοροαπαλλαγών του μεγάλου πλούτου, την οποία τη χαρακτήρισε προκλητική. Αναφέρθηκε ακόμα στην πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, και όπως είπες και εσύ, μίλησε για τη μείωση 6% του ΦΠΑ για τα βασικά είδη διατροφής.

0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τους συνταξιούχους, δεσμεύτηκε για μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, που σημαίνει 360 με 720 ευρώ κέρδος το χρόνο. Αναφέρθηκε στα θέματα της ενέργειας και στο μέσο μισθό. Να πούμε ότι για το μέσο μισθό επεσήμανε ότι υπάρχει μείωση 22% σε σχέση με το 2009. Ανακοίνωσε πως θα φτάσει τα 1000 ευρώ ο κατώτατος μισθός μέσα στο 2027. Για το μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης υποστήριξε πως ανέβει στα 1800 ευρώ στο τέλος όμως της τετραετίας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τόνισε πως σκοπεύει να θεσπίσει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, ενώ έκανε λόγο για μείωση μέσω σταθμικά κατά 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Βλέπουμε δηλαδή, ναι, τα λέω όλα αυτά γιατί πραγματικά ο κύριος Τσίπρας
0: παρουσίασε... Επίσης, Ελένη, να συμπληρώσω κι εγώ στο, ναι, στο πλήρες ρεπορτάζ σου την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Ακριβώς,
0: πέντε υπουργεία στην επαρχία... Πέντε υπουργεία μέσα σε βάθος δεκαετίας.
1: Ναι,
0: σε βάθος δεκαετίας.
1: Να πούμε ότι όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, στο βιομηχανίας θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη, το αγροτικής ανάπτυξης στη Λάρισα, το τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο και το ψηφιακής πολιτικής στην Κοζάνη. Ενώ επεσήμανε ότι σχεδιάζει ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη. Όλα αυτά πραγματικά, ναι, είναι πάρα πολύ. Θα σου έλεγα ότι αυτή η πρόταση, για παράδειγμα, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάτι ανάλογο, δεν έχουμε ακούσει κάτι από πολιτικό, ναι, αρχηγό. Ρωτήθηκε τα στελέχη, τα οποία εχθές βγήκαν σε τηλεοπτικά παράθυρα, όπως ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Κουτεντάκης, γιατί δεν περιλαμβάνεται η 13η σύνταξη. Ναι. Όπως είπε λοιπόν ο κύριος Κουτεντάκης,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα θεώρησαν ότι τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να γίνουν αυτά, να αντιμετωπιστούν δηλαδή τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει από την κακή διαχείριση και μάλλον τη λάθος διαχείριση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και εφόσον αποκατασταθεί, ναι, η κανονικότητα σε αυτά τα ζητήματα, από εκεί και ύστερα προφανώς θα δουν και το θέμα της 13ης σύνταξης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Yeah. Να ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμη απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και βεβαίως την τοποθέτηση του κυρίου Τεμπονέρα, του Διονύση Τεμπονέρα, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ο οποίος υποστήριξε σε σχέση με τις αντιδράσεις της κυβέρνησης ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλάει.
2: Πρώτη μας μάχη. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία. Θα είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια, που δεν αρχίζει στο ράφι, αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ράφι. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
3: Η κυβέρνηση που χρεοκόπησε τη χώρα το 2009, το κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα κατά τον κύριο Γεωργιάδη στις τράπεζες και κατά συνέπεια στον ελληνικό λαό, έχει το θράσος να μιλάει για αξιοπιστία και δημοσιονομική πειθαρχία, όταν η χώρα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μετά από 80 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, έχει οδηγήσει τους πολίτες να συγκρίνονται όσον αφορά την αγοραστική τους δύναμη μόνο με τη Βουλγαρία. Οι ανωτάτοι μπακαλικοί που έχουν σπουδάσει στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλετε, παρέχεται ως μάθημα στο Southeastern College of Europe, που έχει σπουδάσει εκεί με τις τέντες του Γκίζη ο κ. Λαζαρίδης. Δεν το έχω δει πουθενά αλλού. Τα μπακάλικα μαθηματικά είναι μαθηματικά τα οποία είναι στο πόδι και θα έλεγα ότι είναι μαθηματικά χατοπετσέτας.
0: Τώρα από την πλευρά τους τα γαλάζια στελέχη κάνουν λόγο για κόστος 13 δις στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λένε ότι ο ίδιος τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει σε σχέση με τα οικονομικά που παρουσίασε ο Αλέξη Τσίπρας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και από τους ακροατές μας και στους ακροατές μας. Λίγη ώρα λοιπόν μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενημέρωση η οποία οφείλω να πω ήταν αναλυτική, δηλαδή μέτρο προς μέτρο από αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξη Τσίπρα και δίπλα και μια κοστολόγηση. Δηλαδή, κατάργηση τέλους υπηρεδεύοντος για παράδειγμα τα νομικά πρόσωπα. Το βγάζει στα 0,2 δις ευρώ. Την απαλλαγή, το κόστος συντηρίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης 0,2 δις ευρώ. 0,63 δις ευρώ, τα 500 ευρώ γιατρούς κλπ. Μην τα λέμε όλα. Όλα όμως μαζί αυτά τα αθροίζει το Υπουργείο Οικονομικών σε 13 δις ευρώ ετησίως, σε ετήσια βάση. Λέει ότι αυτή είναι η εκτίμηση του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών. Και αν δεν αμφισβητεί ο Αλέξης Τσίπρας, τον καλούμε να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση στο ανεξάρτητο ελληνικό δημοκρατικό συμβούλιο. Λίγη ώρα αργότερα, μετά από αυτή την άτυπη ενημέρωση, υπήρξε και μια ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι είναι ίδιος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας και ότι προσθέτει στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Μίλησε για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση, οι οποίες είπε ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες και μίλησε για λογαριασμού που θέλει να φορτώσει τους φορολογούμενους. Τώρα, σήμερα το πρωί, λίγο νωρίτερα, εδώ στα Παραπολικά 1,1, μίλησε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Βασίλης Πουρίκος, τον Δημήτρη Ξενάκη. Είπε ότι αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει και ο Τσίπρας νέο του εποχή είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Είπε ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόγραμμα αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. Και είπε ότι πάντα η αντιπολιτεύση είναι λίγο σαν την Αρίκη Βουλιουκλάκη, βάλε κι άλλο λίγο, κύριε Στέφανε, όλο την ίδια ώρα. Στο ραδιόφωνο του Plus μιλούσε ο Άντωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυσέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν και ότι ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας. Αυτή είναι η όλη υποδοχή, ας το πούμε, που γνώρισε από την κυβέρνηση η ομιλία χθες του Αλέξη Τσίπρα και οι προτάσεις που έκανε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
5: Θεωρώ ότι το πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό το οποίο οφείλει να δουλέψει στη νέα του εποχή, στη δεύτερη, στο Τσίπρας 2, είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Δηλαδή νομίζω ότι, και δεν είναι η δική μου απλά πεποίθηση, είναι και τα πολιτικά αποτελέσματα. Το τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας είναι οι τοποθετήσεις του. Θεωρούμε και τις έχουμε κοστολογήσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το βασικό ποιο είναι. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι το τι λέει, το θέμα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας. Όταν για παράδειγμα στη νέα του εποχή, την οποία αναγνωρίζω, επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα εποχή ο κύριος Τσίπρας, να κάνει αυτό το οποίο λέμε ως rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα έπρεπε να είχα κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα, όσο και αν προσπαθεί, μπερδεύει τα πράγματα. Επομένως, νομίζω ότι δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες, γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του κυρίου Τσίπρα.
0: Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να σχεδίασε με προχειρότητα το πρόγραμμα, είπε ερωτηθείς εδώ από τα παραπολιτικά ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
6: Κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, δεν έπεισε ότι έχει την απαραίτητη αξιοπιστία για να υλοποιήσει τα όσα λέει. Πάρα πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε καταρχάς έχουν γίνει ήδη, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, προφανώς και η αύξηση του κατώτατου μισθού θα φτάσει σύντομα στα 1000 ευρώ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος άφησε τη χώρα με μισθό 650 ευρώ, ενώ σήμερα είναι στα 920, να κουνάει το δάχτυλο. Mm-hmm. Και μια σειρά από άλλα πράγματα, τα οποία δείχνουν ότι ενδεχομένως το επιτελείο το σχεδίασε με προχειρότητα.
7: Ιδεολογικά, πού θα τον τοποθετούσατε, κύριε Κυρανάκη? Θέλω να πω, ακούσατε ένα Τσίπρα αριστερό, αριστερίζοντα, ακούσατε ένα Τσίπρα έτσι πιο δεξιό? Πού θα το...
6: Αριστερά είναι ο Τσίπρας. Mm-hmm. Το δηλώνει και ο ίδιος. Mm-hmm. Αυτό το στίγμα έχει επιλέξει να δώσει.
0: Για προχειρότητα επί της ουσίας τον κατηγόρησε και ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο δημοσιονομικός χώρος λόγω του κανόνα του ΚΟΦΤ δαπανών είναι γύρω στο 1,5-1,8 δις κτλ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και με αυτή την έννοια περιορίζει τις επιλογές της αναδιανεμητικής πολιτικής. υπάρχει, οφείλω να το σημειώσω, μια πάρα πολύ σοβαρή προγραμματική μετατόπιση σε σχέση με όσα από κοινού ψηφίσαμε πριν την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Προς τα πού μετατόπιση?
8: Ας πούμε, δεν υπάρχει το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών. Δεν άκουσα κάτι για την επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, τα ΛΠΕ και μια τράπεζα. Δεν άκουσα πρόταση για 13η σύνταξη. Δεν άκουσα πρόταση για 13ο μισθό. Δεν άκουσα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο ή σε κάποιο όριο. Δεν άκουσα τον μηδενισμό ΦΠΑ.
0: Ιδιαιτέρως αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα χουντίνι και άεργο. Να τον ακούσουμε.
10: Όταν ο Τσίπρας μιλάει, η Ελλάδα γελάει. Έτσι, αυτά που άκουσα είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος. Είπε ένα σωρό ανοησίες, θεωρίες, πομπόλυγες και θα το πω έτσι πολύ απλά. Πέρα από πομπόλυγες, όλη θεωρία καμία ουσία. Το πώς θα τα κάνει αυτά, δεν μας είπε και το κυριότερο. Κυβέρνησε 5,5 χρόνια. Δεν τα έκανε. Πόσα χρόνια θα χρειαστεί να τα κάνει? Άρα 45. Δεν γίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ένα πράγμα. Πώς μπορεί και επιβιώνει, είναι ο χουντίνι της πολιτικής. Ενώ είναι άεργος, δεν έχει εισοδήματα, ζει, συγκλειδεί και στην πολυτέλεια. Ας μας το εξηγήσει αυτό για να κάτσουμε να κάνουμε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Εάν με βάση την λογική του κουντίνι, ένας άεργος πολιτικός που επιβιώνει με στη κλειδί, μπορεί να το κάνει για τους υπόλοιπους Έλληνες, ξέρω εγώ. Κατ' επιλογή είναι άεργος είμαι Τσίπρας. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται και το μόνο που κάνει είναι να κάνει ως περιοδεύμα θίασος μεγάλες εκδηλώσεις πολύ κοστοβόρες. Και ξανασπηγεί κάτι ακόμα. Είδα και τις φάτσες τους εκεί μέσα. Ανακύκλωση παλαιών υλικών είναι.
0: Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε και γραπτή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, που αναφέρει ότι ο κύριος Τσίπρας επιβεβαίωσε τον εαυτό του, πρότεινε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση του 2012 με 2014, με το που έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό πρόγραμμα, αλλά κανένα όραμα. Έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς για μεγάλα λόγια του Αλέξη Τσίπρα, για αυταπάτες και όπως γράφει ο ίδιος, στο ίδιο έργο θεάτες. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που έρχονται σε λίγες ημέρες. Ένα πακέτο μέτρων έως 2 δισεκατομμύρια ετοιμάζεται, με έμφαση φυσικά στη μεσαία τάξη και στους συνεπείς φορολογούμενους, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι και πάλι κοντά μας.
11: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θα είναι μια διεθνής έκθεση, όπως είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος πριν από λίγο στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, Υπουργός Οικονομικών, που θα αφορά τους πολίτες που θα επιδιώξουν να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη. Και πέρα στους μικρομεσαίους θα είναι και οι συνεπείς πολίτες. Να καθίσουμε αυτές τις δύο λέξεις που είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, και τη μικρομεσαία τάξη και τους συνεπείς πολίτες. Γιατί αυτό το οποίο είπε για τους συνεπείς θα είναι μια από τις κεντρικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν μόνο τους πολίτες και τις επιχειρήσεις οι οποίοι είναι συνεπείς φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η έμφαση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού θα στρέφεται, όπως είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, σε δύο κατηγορίες πολιτών που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Ποιες είναι αυτές τις δύο κατηγορίες? Οι συνεπείς, αυτό που μόλις αναφέραμε, και η μεσαία τάξη. Έδειξε όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος και έπρεπε στην κατεύθυνση διεύρυνσης των συνταξιούχων που δικαιούνται την ενίσχυση που δίνει κάθε Νοέμβριο το κράτος, με άξιση των συστηματικών κριτηρίων, πιθανώς δε και με άξιση του ποσού, δηλαδή για 300, μπορεί να πάει 400, μπορεί να πλησιάσει και τα 500 ευρώ το ποσό αυτό. Από εκεί και μετά, η αύξηση του κατώτατου μισθού πέρα από τα 950 ευρώ, το έχει ήδη πει ο Πρωθυπουργός, θα το επαναλάβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πιθανή και μια νέα μείωση ασφαλιστικών εισπορών, ώστε να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος. Πιθανή επίσης η μείωση της προκαταβολής φόρου υπό προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις και η μείωση του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες που ενδέχεται επίσης να συνδέεται και με τη συνέπεια που δείχνουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έναντι των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
0: Τώρα, Κώστα, θα τολμήσω να σε ρωτήσω και πάλι. Υπάρχει κάποιο μέτρο έκπληξη που επεξεργάζεται το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο και που δεν έχει διαρρεύσει, αλλά μαθαίνετε εσείς οι κυβερνητικοί συντάκτες ότι κάτι ετοιμάζεται?
11: Υπάρχει, αλλά εγώ θα πρότεινα στους ακροατές μας να κάνουν και λίγο υπομονή.
0: Ναι.
11: Έχουμε και μια εφημερίδα που, όπως πάντα, κυκλοφορεί το Σάββατο πρωί τα πολιτικά. Θα έχουμε εκεί κάποια στοιχεία εκπλήξεων από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος έκανε λόγο για μια δεθ αλήθειας και συνέπειας.
5: Θα είναι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά τους πολίτες, η οποία θα επιδιώξει να μιλήσει στη μικρομεσαία τάξη, η οποία σηκώνει πολύ μεγάλα βάρη, μια δεθ αλήθειας και μια δεθ συνέπειας. Πρέπει να κοιτάξουμε προφανώς και αυτούς που έμειναν στην κοινωνία πιο πίσω, βεβαίως είναι οι αδύναμες τάξεις και νομίζω ότι έχουμε διαδοχικές πολιτικές υπέρταξεις. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους. Άρα θα είναι μία ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους, μία ΔΕΘ αλήθειας, θα πούμε δηλαδή αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε.
9: Θα υπάρχουν μέτρα τα οποία θα αφορούν και ποσά τα οποία θα δοθούν μέχρι το 2026.
5: Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο να τα εξειδικεύσει. Πάντως μέτρα κοντινά θα υπάρξουν.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απόβαση στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη για τις εκδηλώσεις της 52ης επετείου για το κόμμα. Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το άπαλ σύμπαν των στελεχών του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο για να γιορτάσει την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Ανδρέας Πανδρέου στο King George της πλατείας Συντάγματος ανακοίνωνε ότι ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Από χθες, πρέπει να σου πω, έχουν ξεκινήσει τα προεόρτια με το πολύ μεγάλο τραπέζι που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο χωριό Ψυχρό του Λασιθίου, που είναι ο τόπος καταγωγής της μητέρας του. Εκεί ήταν οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ήταν τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν τοπικοί παράγοντες της Κρήτης, μεταξύ των οποίων και ο Περιφερειάρχης του νησιού. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ο Σταυλάκης σύσφιξης σχέσεων, και σήμερα θα είναι η κεντρική εκδήλωση το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του Ηρακλείου, εκεί που έκανε τις μεγάλες εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ ο ιδρυτής του κόμματος, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη εξαντλείται μόνο στα δικά της θέματα. Υπήρχε χτες το βράδυ, με το που ολοκληρώθηκε λίγο μετά η παρουσίαση των θέσεων του κ. Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, αφού θυμίζει διάφορα πεπραγμένα, ιδίως του 2015. Αναφέρει και εδώ, έχει το ενδιαφέρον, ότι πολλές από τις προτάσεις που πρότεινε ή κατέθεσε ο κ. Τσίπρας είναι και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπουμε ότι η σύγκρουση, η ενδοκεντροαριστερή, καλά κρατεί και νομίζω θα συνεχιστεί όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Αποκάλεσε τουρίστες και ηγετίσκους τους πολιτικούς αρχηγούς που πηγαίνουν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος δεν θα παρευρεθεί. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και όλα αυτά τα έχει συγκεντρώσει ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr, που είναι στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
13: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση κατά πάντων εξαπέλυσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Εφόλης της ύλης, αρχικά με αφορμή την παρουσία του στη ΔΕΘ, είπε ότι οι πολιτικοί αρχηγοί επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη μια φορά το χρόνο και όχι σαν τον ίδιο που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση από τη Βόρεια Ελλάδα, επισημένοντας ότι έχει μια συγκεκριμένη δυναμική και ο ίδιος.
0: Πρώτο κόμμα.
13: Ακριβώς, πρώτο κόμμα. Από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε Νέα Δημοκρατία, καθότι στην αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να πάρει θέση και είπε για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή,
0: ναι,
13: για θέματα μεταξύ νεοδημοκρατών, αποφεύγοντας λοιπόν να σχολιάσει κάτι παραπάνω. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ο πολιτικός του αντίπαλος δεν είναι κάποια μικρά υποκομματίδια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο ορισμό, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, από τα πειρά του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου σχολίασε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη και τον χαρακτήρισε ως έναν πρώην πρωθυπουργό αμετανόητο, μιλώντας για πολλή θεωρία και ελάχιστη ουσία, και διερωτήθηκε πώς χρηματοδοτούνται οι μεγάλες εκδηλώσεις του Τσίπρα. Αναφέροντας, χωρίς να παρουσιάσει όμως σχετικά στοιχεία, ότι η τελευταία ενδέχεται να κόστησε από 40 έως 50.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
13: Ταυτόχρονα επισημάνουμε ότι τον ανέφερε και ως χουντίνη της πολιτικής. Νομίζω ότι είναι η φράση που έμεινε από αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι, και αέργο και χουντίνη της πολιτικής.
13: Μεταξύ άλλων.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και βεβαίως να ακούσουμε ένα απόσπασμα πώς θα δήλωσε για τη δημιουργία πιθανού κόμματος Σαμαρά.
10: αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης.
9: Δεν φοβάστε ότι μπορεί να σας πάρει.
10: Μόνο το Θεό και το λαό φοβάμαι και σε
9: ναι. Ωραία, αφήνω το ρήμα, φοβάται.
10: Δεν θα σχολιάσω ναι. τα ενδοοικογενειακά της Νέας Δημοκρατίας,
9: ναι.
10: ούτε την ενδοοικογενειακή τους βία μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά. Οι ελληνικοί ήταν πρώτοι στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές περιοχές και προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο και στην Αθήνα να πείσουμε στους Αθηναίους ναι. ότι είμαστε η μόνη σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Λέει και παύλα. Δεν ασχολούμαι με τους άλλους.
14: Το οικογενειακή τι θεωρείτε, κύριε Βελόπουλο.
10: Βία, ναι, είναι bullying λεκτικό μεταξύ τους. Δεν με αφορά. Μα το έχουν πει και οι ίδιοι. Ότι χωρίς το Μητσοτάκη ο Σαμαράς μπορεί να συνεργαστεί και να κάνει κόμμα μαζί με την Δημοκρατία. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών είναι η επιβίωση.
14: Ο Βελόπουλος μπορεί.
10: Όχι. Γιατί κοινός παρανομαστής των όλων αυτών των υποκομματιδίων είναι η επιβίωση του Μητσοτάκη ή η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα είναι η επιβίωση και ο θρίαμβος της Ελλάδος και ο Έλληνας να αποκτήσει οικονομική ευρωστία. Αυτή είναι η στόχη μου. Καμία σχέση με το άλλο.
0: Τώρα, πακέτο φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις και επαγγελματίες με λευκό φορολογικό μητρό προτείνουν οι φορείς της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ με σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σειρά επαφών με τους παραγωγικούς φορείς έχει αυτές τις μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, ακούγοντας τα αιτήματα της αγοράς εν ώψη της ΔΕΘ. Οι συναντήσεις έρη συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή, καθώς χθες πέρασαν να πούμε την πόρτα του Υπουργείου εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, αλλά και αντιπροσωπείες των συνταξιούχων, των πολυτέκνων, των αυτοκινητιστών ταξί, αλλά και άλλων επαγγελματικών και κοινωνικών οργανώσεων. Όλοι έβαλαν στο τραπέζι τα δικά τους αιτήματα, διεκδικώντας φορολογικές ελαφρύνσεις, μέτρα στήριξης και παρεμβάσεις που αφορούν τον κλάδο τους, σε μια περίοδο κατά την οποία το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί το πακέτο που θα παριοριστεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι φορείς υπέβαλαν σχετικά υπομνήματα στον Υπουργό, προτείνοντας ένα νέο μοντέλο φορολογικών κινήτρων με μπόνους για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται η δημιουργία ενός θεσμοθετημένου καθεστώτος συνεπώς φορολογούμενου.
0: Ναι.
15: Με απλά λόγια, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με καθαρό φορολογικό ιστορικό να μπορούν να έχουν μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση. Η αξιολόγηση προτείνει να γίνεται σε βάθος τριετίας και να λαμβάνει υπόψη την έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, την πληρωμή των φόρων, την τήρηση των ρυθμίσεων, τις συνέπειες υποχρεώσεις του My Data, αλλά και την απουσία φορολογικών παραβάσεων. Τώρα, τα μπόνους για τους συνεπείς θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ταχύτερες επιστροφές φόρου, ευκολότερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, λιγότερους προληπτικούς ελέγχους, μειωμένη προκαταβολή φόρου και ευνοϊκότερη μεταχείριση στις ρυθμίσεις οφειλών. Τώρα, στις προτάσεις αγοράς περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις που επενδύουν, αυξάνουν το προσωπικό τους ή επανεπενδύουν τα κέρδη τους, ιδιαίτερα σε πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Παράλληλα, έρη, ζητείται σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, η παράταση της δυνατότητας υψηφισμού φορολογικών ζημιών με μελλοντικά κέρδη, καθώς και μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τις δηλώσεις, όπως είπαμε, και εξοφλούν το φόρο μέσα στις προβλεπόμενες προσθεσμίες. Στο μέτωπο των ακινήτων, οι φορείς ζητούν να διατηρηθεί η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και να παραταθεί έρη περαιτέρω η αναστολή του φόρου υπεραξίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως η αγορά πιέζει για περισσότερα μέτρα. Ενώ σε κλειό κινητοποιήσεων αναμένεται να βρεθεί η Θεσσαλονίκη το Σάββατο και αύριο Παρασκευή, την ημέρα που θα γίνουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πολλές επαγγελματικές ομάδες θα βρεθούν εκεί. Προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και πορείες. Πριν όμως από αυτό, πριν από λίγη ώρα, στο Earth News, ο Σπύρος Πρωτοσάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μίλησε για τον αυθόδη πυρετό. Για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση δύσκολη, διότι έχουν θανατωθεί περισσότερα από 85.000 ζώα στη Λέσβο. Εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει και πραγματικά η κυβέρνηση, η πολιτεία, αναθέτει πλέον το θέμα στον στρατό. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Earth News.
16: Μέχρι στιγμή στη Λέσβο έχουν θανατωθεί περίπου 86.000 ζώα, εκ των οποίων τα 85.000 σχεδόν όλα εγωπρόβατα, τα υπόλοιπα είναι βοηδοί και χήρι. Είναι μια προφανώς υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε περίπου στο 1/5 το οποίο έχει θανατωθεί. Τώρα, εμάς οι επιστήμονες μας, οι κτηνίατροι μας λένε ότι η επιδημιολογική εικόνα βλέπουν μια επιβράδυνση Βλέπουν δηλαδή έναν περιορισμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες εστίες. Αλλά αυτή είναι μια μάχη η οποία διαρκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο λύγει μέσα σε μία-δύο εβδομάδες.
0: Τώρα με τη νέα αυτή εγκύκλιο η οποία έρχεται και θα δώσει στους στρατιωτικούς την ανάθεση του έργου της αντιμετώπισης του αυτόδου σπήρετου, οι ίδιοι οι στρατιωτικοί αντιδρούν σε αυτό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Ηλίας Κολύρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών και ενεργείας μηναγός της πολεμικής μας αεροπορίας, εδώ στα παραπολιτικά.
17: Η πολιτεία τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί. Βρέθηκε σε αδιέξοδο, ακόμα και στον αυτόδη πυρετό, για κάθε νόσο στρατιωτικό πάλι μπροστά. Καλοδεχούμενη κάθε πρόκληση και κάθε προσφορά μας απέναντι στην πολιτεία. Αλλά η πολιτεία θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το στρατιωτικό. Αν προχωρήσει λοιπόν αυτή η τροπολογία, όπως ακούγεται, ότι είναι επίκειτη η ψήφισή της, ποιοι θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αυτών των ζώων, τα οποία ζώα αυτά θα έχουν πληγεί από αυτή την ασθένεια? Ποιοι θα αναλάβουν πιθανές θανατώσεις των ζώων? Ποιοι θα αναλάβουν τον ενταφιασμό τους, τις απολυμάνσεις?
0: Στους δρόμους λοιπόν θα βρεθούν και οι αγρότες αλλά και οι κτηνοτρόφοι, και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα συνέβησαν χθες στις Σέρρες, όπου κτηνοτρόφοι πήγαν και συνάντησαν τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
18: Μας καταστρέψατε τα κοπάδια, κύριε Υπουργέ, και δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε, γι' αυτό ήρθαμε. Όλος ο νομός Σερών μολύνθηκε και τώρα δεν μας δίνετε το δικαίωμα να δουλέψουμε. Δεν λέτε κουβέντα. Τι θα κάνουμε εμείς, κλέφτες θα γίνουμε?
19: Άρχισα εγώ
18: γιατί εγώ έχω τη φωτιά, κύριε Υπουργέ.
20: Αν θα πληρωθούν οι Έλληνες αγρότες ή όχι. Γιατί θα δείτε έναν δεύτερο, τρίτο προμαχώνα σε επίπεδο νομού. Ο νομός είναι φτωχοποιημένος.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, αλλαγή στάσης στα ελληνοτουρκικά μετά τις νέες δηλώσεις Ερντογάν. Επίθεση σήμερα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Για να δούμε τι απαντάει η Αθήνα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου.
21: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Η αλήθεια είναι ότι μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για τον γιγαντιαίο αυτό ελληνικό αντιαεροπορικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, ο Ερντογάν εκτόξευσε νέες απειλές κατά της χώρας μας όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους Τούρκους δημοσιογράφους για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Τι είπε λοιπόν? Είπε ότι η περιφρόνηση και η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν ωφελούν κανέναν, ότι όποιος εκλαμβάνει την ψύχρεμη και συνετή στάση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ανοιχτά, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, διαπράττει σοβαρό σφάλμα, και προσέθεσε ότι η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει αυτόν τον λανθασμένο δρόμο και να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών, τα οποία δεν πρέπει να έχουν στρατιωτικές δυνάμεις. Η ιστορία αποτελεί πολύ καλό οδηγό για όσους διδάσκονται από αυτήν. Μετά από καιρό ο Ερντογάν επαναφέρει στο προσκήνιο την κατά τα άλλα πάγια θέση της Τουρκίας περί αφοπλισμού των νησιών μας. Είναι ενδεικτικό ότι μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, όπου είχαν παγιωθεί τα ήρεμα νερά, σπανίως ακούγαμε τέτοιου είδους απειλές από τον Ερντογάν. Τώρα επανήλθαν στο προσκήνιο. Αρμόδιες πηγές εδώ στην Ελλάδα μου έλεγαν ότι ίσως να γίνεται και για εσωτερική κατανάλωση. Άλλοι μπορεί να εκτιμούν ότι γίνεται επειδή και οι δύο χώρες οδεύουν προς τις εκλογές, η Ελλάδα νωρίτερα. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ενοχλήθηκε γιατί λόγω της εξοπλιστικής αναβάθμισης της Ελλάδας. Το σίγουρο είναι ότι προκαλεί. Μάλιστα, η Άγκυρα ζητά και τα αρέσει από τη χώρα μας και για το θέμα των πρωτοβουλειών που αφορούν το περιβάλλον και το χώρο του Αιγαίου, διότι η τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ, και έρχομαι σε αυτό που έλεγες για τα τουρκικά μέσα, ναι, αποκάλυψε ότι η Τουρκία έστειλε διάβημα διαμαρτυρία στην Αθήνα για τα 3 ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία που ανακοίνωσε τον Αύγουστο η Ελλάδα. Ουσιαστικά τότε οι Τούρκοι είχαν αντιδράσει σαν να λένε ότι θέλουν να έχουν λόγο για το πού θα έχουμε εργοστάσια, πού θα έχουμε αποθήκες, logistics κλπ.
0: Φυσικά
21: γίνουν στο σκέι του Αιγαίου. Και τι είπανε με το τουρκικό διάβημα? Ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο. Η προώθηση, λένε, μαξιμαλιστικών ισχυρισμών υπό το πρόσχημα του περιβαλλοντικού και του μεϊκού σχεδιασμού είναι απαράδεκτο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. το ενδεχόμενο να κηρύξει επισήμως το τέλος του πολέμου με το Ιράν, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την Wall Street Journal, έχοντας ήδη συζητήσει το σενάριο με ανώτερους συνεργάτες του. Όλες τις λεπτομέρειες έχει ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, θα λέγαμε σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί και πάλι θυμίζουμε είμαστε σε φάση κλιμάκωσης με νέα πλήγματα και το Ιράν να χτυπάει από την πλευρά του σταθερά αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Με φόντο λοιπόν αυτές τις εξελίξεις, το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται σοβαρά να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ προωθεί από την πλευρά του αθόρυβα την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Θα λέγαμε δηλαδή ότι από τη μία μπορεί ο Τραμπ να σκέφτεται αυτό, να κηρύξει το τέλος του πολέμου, αλλά από την άλλη, πιθανόν να θέλει να έχει και όλες τις επιλογές ίσως ανοιχτές, προκειμένου ενδεχομένως να αποφασίσει εντελώς διαφορετικά. Δεν μας έχει εξάλλου ξενήσει μια τέτοια επιλογή από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και να κλιμακώσει ενδεχομένως αυτές τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ο Τραμπ, λοιπόν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, συζητάει με ανώτερους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, γιατί πιστεύει ότι η άσκηση ισχυρών οικονομικών πιέσεων τελικά κάποια στιγμή θα υποχρεώσει την Τεχεράνη είτε από τη μία πλευρά να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα, είτε να καταρρεύσει. Θυμίζουμε, δε έρη, ότι τις τελευταίες μέρες, και είχαμε και σχετική ανάλυση στο New York Times όπου το επισημαίνουν αυτό, ο Τραμπ επαναφέρει την ρητορική περί του καθεστώτος και περί πιθανών διαδηλώσεων από την πλευρά των Ιρανών στο εσωτερικό. Κάπως έτσι θυμίζουμε ότι ήταν και οι αναφορές πριν ξεκινήσει ο τελευταίος πόλεμος τον Φεβρουάριο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου να δούμε πού κυμαίνονται και πώς κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές, Μάριε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Έντονη επιφυλακτικότητα χαρακτηρίζει σήμερα τις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την πορεία των τιμών της ενέργειας αλλά και τα νέα στοιχεία που αναμένονται από την αμερικανική οικονομία. Στην Ασία, η εικόνα είναι πτωτική, τα εσωτερικά χρηματιστήρια δέχονται πιέσεις, καθώς οι επενδυτές περιμένουν τα νέα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας και κυρίως την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένονται αύριο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς μπορεί να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις της ΦΕΤ στα επιτόκια. Στο ταμπλό τώρα, ο Νικέι στην Ιαπωνία υποχωρεί κατά 0,5%, ο Hang Seng στο Hong Kong χάνει περίπου 0,4%, ενώ απόλυες καταγράφει και η αγορά της Σανγκάη. Ακόμα οι μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στην Νότια Κορέα, με το δείκτη να υποχωρεί περίπου 1,6%. Στην Ευρώπη τώρα, η εικόνα είναι πιο σταθερή, καθώς η μικρή υποχώρηση της αποδόσης των ομολόγων δίνει μια ανάσα στις αγορές μετά την έντονη άνοδο των προηγούμενων ημερών. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται οριακά νοδικά μετά από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις απολειών. Ο γερμανικός δείκτης DAX καταγράφει μικρή άνοδο, ο γαλλικός κινείται οριακά πτωτικά, ενώ περιορισμένες συνολικά είναι οι μεταβολές και στο Λονδίνο, την Ιταλία και την Ισπανία. Στο χρηματιστήριο Αθηνών η αγορά επιχειρεί σήμερα αντιδράση μετά το διορθωτικό διήμερο. Ο γενικός δείκτης κινείται ανωδικά και λίγο μετά τις 12 βρισκόταν αέρι στις 2.672 μονάδες με άνοδο περίπου 0,9%, ενώ ο τζίρος πλησίαζε τα 63 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και περνάμε έρι και στην ενέργεια. Το Brent υποχωρεί σήμερα ελαφρά μετά το έντονο ανωδικό ράλι των προηγούμενων ημερών. Διαπραγματεύεται γύρω στα $95 το βαρέλι με απώλειες περίπου 0,6%. Χθες θα θυμίσουμε είχε φτάσει έως $97, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφεραν στο προσκήνιο τον κίνδυνο για τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου. Η σημερινή υποχώρηση μοιάζει περισσότερο με προσωρινή διόρθωση, αλλά οι τιμές παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και η αγορά εξακολουθεί να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Αντίστοιχα, σε πολύ ψηλά επίπεδα αέρι παραμένει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό Συμβόλαιο, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κινείται γύρω στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα εμφανίζει σχετική σταθεροποίηση μετά την ισχυρή άνοδο των τελευταίων ημερών. Συνολικά, αέρι, η εικόνα είναι μια. Σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση έχουν μια εικόνα δύο ταχυτήτων. Ναι. Η Ασία δέχεται πιέσεις, η Ευρώπη μπορεί να σταθεροποιηθεί και το χρηματιστήριο Αθηνών αντιδρά μετά την διήμερη διόρθωση. Έχουμε και τα καμπανάκια την ίδια στιγμή από τα πετρέλαια στην αγορά ενέργειας.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Καμία ανατίμηση δεν είχε δηλωθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πριν πάμε στο Βαγγέλη Μαρδαβέλη, να δούμε πώς αποτυπώνεται τώρα στην αγορά αυτή η προσπάθεια μείωσης των τιμών. Να ακούσουμε τι είπαν καταναλωτές στον Α και επανερχόμαστε.
2: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν 1,69 και σου το βάζει 1,99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει 1,79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
3: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
22: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
23: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
24: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω είναι όχι γνωστά. Να προτιμήσουμε και αυτά τα προϊόντα, που είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
0: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Λοιπόν, η αρχή ελέγχου αγοράς λέει ότι δεν έγινε καμία ανατίμηση πριν από τις μειώσεις των τιμών. Βεβαίως, οι καταναλωτές έχουν διαφορετική άποψη, ίσως παρακολουθούν και από άλλη, από την καθημερινότητά τους τις τιμές, βάσει τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους βασικά είδη διατροφής. Τι εικόνα έχουμε σε σχέση με τις ημέρες αυτές, όπου γίνεται αυτή η προσπάθεια μείωση, συγκράτηση τέλος πάντων των τιμών από την εθνική αυτή πρωτοβουλία?
25: Νομίζω ότι τα είπε ο τελευταίος καταναλωτής στην τελευταία δήλωση. Προσφορά και ζήτηση. Mm. Καθένας προσφέρει και ο άλλος αγοράζει. Οι τιμές δεν θα ανέβαιναν αν κάποιοι δεν αγοράζανε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ούτε οι κραυγές της αντιπολίτευσης ότι οι τιμές ανεβήκαν 20-30% για να κατέβουν 5-10% ισχύουν, αλλά ούτε και η θέση πολλών της κυβέρνησης ότι με την πρωτοβουλία αυτή θα ανασχέσουμε την ακρίβεια. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι. Το μέτρο το αντιλαμβάνει το καταναλωτής. Δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, ξέρει τι ξοδεύει, ξέρει τι αγοράζει, ξέρει πόσο ξοδεύει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα κλπ. Το βλέπει ότι η ακρίβεια υπάρχει. Το μέτρο είναι αξιέπαινο με την έννοια ότι ο πληθωρισμός αντί να γίνει 3,5% σε αυτόν τον μήνα θα γίνει 3%. Αυτή είναι η διαφορά. Να μην το κάνουμε και αυτό? Όχι, θα το κάνουμε και αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε. Αλλά είναι περιορισμένα τα χέρια, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να κάνει και το κάνει. Το κακό είναι ότι με εμάς τους δημοσιογράφους, επειδή αυτό είναι ένα λαϊκό θέμα και πουλάει,
0: ναι,
25: το έχουμε σηκώσει πολύ ψηλά, θεωρώντας, δημιουργώντας την αίσθηση στην αγορά ότι αυτό το μέτρο ή θα καταστρέψει την ακρίβεια ή.
0: Ναι, έχω διαφορετική εικόνα, Βαγγέλη, διότι η μέση τιμή μείωση στο 9,5%, εάν βάλουμε οποιοδήποτε προϊόν θέλεις να βάλουμε έτσι στο κάδρο και δούμε πόσο είναι η μείωση, η μέση μείωση της τιμής στο 10%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με 10 λεπτά ή με 5 λεπτά ή με 15 λεπτά ή με 20 λεπτά δεν λύνεται το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Ειδικά παραδείγματος χάρη στο κρέας. Έτσι, yeah. Που είναι το νούμερο ένα βασικό είδος διατροφής, mm-hmm, για πάρα πολύ κόσμο, που το έχουν ξεχάσει τα ελληνικά νοικοκυριά, που πλέον δεν αγοράζει κανένας μοσχάρι στο σπίτι του μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, ούτε μία ούτε καμία κάποιοι. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι δεν είναι το θέμα που σήκωσαν οι δημοσιογράφοι, είναι το θέμα της ελληνικής πραγματικότητας. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
25: Αυτή είναι και είναι σωστή. Κοίταξε όμως τώρα, μιλάμε για 1.740 κωδικούς. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει 30.000 κωδικούς.
0: Ναι.
25: Δηλαδή είναι μια στενή λουρίδα στην οποία μπορείς να, ας το πούμε, παρενέβη και η αγορά μέσω αυτής της συμφωνίας κυρίων που έγινε μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς. Τα υπόλοιπα, ναι, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι αγοράζουν από τα υπόλοιπα. Μέσα από ένα κατάλογο 5.000 κωδικών ή 10.000 κωδικών. Λέω τώρα τυχαία νούμερα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
25: Δεν μπορεί να σταματήσει την ακρίβη όταν έχεις, και βέβαια τα κάψιμα να πηγαίνουν έτσι, τα κόστη στέγαση, τα νίκια κλπ. Να ανεβαίνουν με 5-10%.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ιόνιον FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
7: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και από σπιτικά.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Διαβάστε στην απογευματινή. Ανεβαίνουν επικίνδυνα οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Νέες προκλήσεις Ερντογάν που ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ρηματική διακίνωση Άγκυρα σε Αθήνα. Φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Υπόσχεται μέτρα 7,39 δις στην τετραετία. Ανοχήρωτη η Ελλάδα στις κυβερνοεπιθέσεις. Πώς έγινε το ψηφιακό ρυφηφί στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Εφάπαξ. Νέα δεδομένα στον υπολογισμό από το 2027. Ποιοι θα δουν υψηλότερες αποδοχές. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Είναι σημαντικό ότι αυστηροποιούνται οι ποινές.
12: Ναι. Είναι πολλά χρόνια οι τηλεφωνικές απάτες. Πολλά χρόνια συμβαίνουν.
11: Ναι.
12: Και πολλά χρόνια δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι
11: είναι.
12: Γίνεται.
11: Μεγαλύτερη συχνότητα τώρα.
12: Ναι, είναι μεγαλύτερη συχνότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Καλπάζει ο ιός του Δυτικού Νιλού. Έχουμε και άλλα κρούσματα. Συνεχίζονται και εντείνονται οι ψεκασμοί. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε και ένα ευχάριστο. Είναι το γεγονός ότι μιλήσαμε με τον καθηγητή Κίκα Μαγιορκίνη και τον επίσης καθηγητή επιδημιολογίας Δημήτρη Παρασκευή και οι δύο μας είπαν ότι έχουμε μία ελαφρά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΗ όσον αφορά τα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα. Ήταν περίπου 70, έχουμε σήμερα 58 και γνωρίζοντας που θα μας ταλαιπωρεί η λίμωξη του Δυτικού Νείλου είναι το τέλος του Σεπτέμβρη. Στο τέλος Σεπτέμβρη, μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης, θα έχουμε μια αισθητή πτώση των κρουσμάτων.
12: Ναι.
13: Και γίνεται αυτό και με την κίνηση των πτηνών. Να πούμε ότι σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 58 νέα κρούσματα, 5 νέους θανάτους από τη λίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 290, δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα το ψυχολογικό φράγμα του 2018 που ήταν πάνω από 300. Έχουμε 24 θανάτους συνολικά, 24 συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης και 32 συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται με βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε μονάδα εντατικής θεραπείας. 166 κρούσματα έρημου είναι στην Αττική, με κύρια περιοχή η οποία πλήττεται να είναι το Μαρκόπουλο. Παρουσιάζει διάδοση 50,6 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Για τις αθλητικές ειδήσεις ο Αλέξανδρος Σόμογλου. Πολύ, πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, έρημο. Ναι, έτσι είναι. Χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η μεταγραφική περίοδος για τους Ευρωπαίους, για τις ομάδες που μας εκπροσωπήσουν στα κύπελλα Ευρώπης, με δύο πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πρώτος την απόκτηση του Λίον Μπέιλι. Είναι ένα εξτρέμ με πολύ μεγάλη παρουσία στην Bundesliga και στην Premier League. Ένας παίχτης που πριν από λίγα χρόνια ούτε καν θα σκεφτόμασταν την πιθανότητα να έρθει στην Ελλάδα. Έκλεισε έτσι λοιπόν το ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Πριν από λίγο μάλιστα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε και τη λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια του Europa League όπου βρίσκεται μέσα ο Μπέιλι. Σε αυτήν δεν βρίσκονται. Είχε να κόψει ουσιαστικά 4 παίχτες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους ενεργούς. Δεν υπάρχει ο Πόποβιτς, ο δεύτερος θεματοφύλακας, ο Σιπιόνι, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Ρόκα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά μέσα. Η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή που προκάλεσε φρενήτητα στους φίλους του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά ήταν αυτή φυσικά του Αζιντίν Ουναή, ο σπουδαίος Μαροκινός με το καταπληκτικό Μουντιάλ φέτος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, τον προλάβανε και στην τα γραφεία της Πράσινης ΠΑΕ, τον δηλώσανε και αυτόν στη λίστα και αυτό στη λίστα για τα παιχνίδια. Σήμερα ο Ουναή, 9 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του πρώτο παιχνίδι για τη Λίγκ Θέση του Κυπέλλου Ελλάδος και ο Μαροκινός θα είναι στις εξέδρες για να αποθεωθεί από όσους βρεθούν στο Μαρούσι.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού ευχές για καλό μεσημέρι. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
15: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
16: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
17: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
18: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
19: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
20: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας.
15: για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Είδα άρθρο και τα λοιπά. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό. Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν τον εμφύλιο. Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
5: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση του ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
4: Ναι, όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους ρε μαλάκα με το που έβασε. Κακένα τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά
5: του. Ο μισθός.
4: Α, λες.
5: Ναι.
4: Όλοι αυτοί.
5: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
4: Ναι, ναι.
5: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
4: Ένα δεκαευράκι.
5: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
5: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
5: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και θα σας συγχωρήσω.
5: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
5: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προ Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
5: Τώρα είσαι 14.
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
5: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει.
6: Όχι, βέβαια.
5: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι, από πού προέκυψε αυτό.
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα. Και όχι Χριστός Πέτρος.
5: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
5: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
5: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
5: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή.
6: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
5: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Στη μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε. Πώς έτσι το είπατε.
5: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ
5: δεν. Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
5: Αυτό το ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με πετραχύλι. Εντάξει, γούστε αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και για άλλα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
5: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
5: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν θα με καταλάβει ποιο είμαι.
5: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
5: Αυτά όλα.
7: Η Ελένη Λουκά είμαι.
5: Τι θες πάλι?
7: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
5: Είσαι άρρωστη?
7: Με είδες πουθενά?
5: Πού ήσουν?
7: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο.
5: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
7: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
5: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
7: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
5: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι. Pride, να το πούμε και αυτό.
7: Ε, είδες ναι ή όχι?
5: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
7: Με είδες ναι ή όχι?
5: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
7: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
5: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
7: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
5: Έβαλε στον Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
7: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
5: Και τι έγινε?
7: Ιον των άρρωσων ανώμαλων γκέι.
5: Σ' άκουσε κανείς?
7: Βέβαια φώναξα.
5: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
7: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
5: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
7: Πρέπει να εξαφανιστεί.
5: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
7: Η άρρωστη, ανώ.
5: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
7: Είναι του σατανά του διαβόλου.
5: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί του κάνει παρέα όλη την ώρα, έτσι.
7: Ο Θεός έπλασε. έχασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
5: Αγίνονται λες.
7: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
5: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
7: Ο Σατανάς.
5: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
7: Μέσα τους. Η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
5: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
7: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
5: Ο ιερέας.
7: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
5: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
7: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε το Θεό. Ότι ο Θεός λέει τους...
5: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
7: Λέει, ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
5: Αγίνονται λες.
7: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
5: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
7: Ο Σατανάς.
5: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
7: Μέσα τους. Η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
5: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
7: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
5: Ο ιερέας.
7: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
5: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
7: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε το Θεό. Ότι ο Θεός λέει τους...
5: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
7: Δεν γεννιόνται.
5: Σήμερα

0: διακυριεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
0: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους.
1: Δεν βαρέθηκες, Μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
0: Δεν γεννιόνται.
1: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
0: Δεν γεννιόνται.
1: Πες μου.
0: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
2: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
0: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
1: Άξες και τους κουίρ.
0: Άντρα και την
1: Μαρή.
0: Τον Αδάμ και την Εύα.
1: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
0: Μέσα τους. Μέσα.
1: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
3: Αποστολέ.
1: Έλα.
3: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
1: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
1: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
3: Το κλείσουμε τη Λουκά.
1: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω.
3: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
1: Αποστόλης.
3: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
1: Αυτά τις έλεγα τώρα, μόλις.
3: Αυτά τις έλεγε.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
3: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
1: Δεν θέλει, παιδί μου, δεν θέλει.
3: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
1: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
1: Σκέψου λίγο, ναι.
4: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτή από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
1: Έτσι και έτσι.
4: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
1: Έρε μανία,
4: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
1: Η μαλακία είναι η υγεία.
5: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
4: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας, ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
6: Παπάρα τσέγκο.
7: Έλα, Κωνσταντινακό.
1: Έφλε.
7: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 είναι η Ιωνία. Έχουμε έναν δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της, σέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
1: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
7: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερία πλάκα τον Άδωνη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει: δεν θα σε ξαναψηφίσω. Και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, θα έχει Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σου πω για μια πολλομάδα, τον ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
8: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
1: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
8: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έρχεται η επιστήμη είναι μια.
1: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
8: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις να βλέπουν και αυτά. Γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με μένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν.
1: Αου! Α, ναι.
8: Η Αυστράλια δηλαδή η Χέραλτσαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
1: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
8: Πανσπερμία 3.

0: Ναι, και να τη σώσουν, την έχω στείλει και σε μερικά mail.
1: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
0: Από το 2020 και μιλάει ο Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
0: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
0: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
0: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη, είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά. Όλοι όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και...
1: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πώς να μπορέσεις.
0: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
1: Άντε μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
0: Χάνονται ζωές και
1: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
0: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια. Άνε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Ακούτε Ionian FM. Diamonds are
4: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Έλα.
0: Ρε, εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
1: Ποιο?
0: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ, πραγματικά, με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
0: Που έμεινε πίσω.
1: Σας παρακαλώ.
0: Πάει πράγματα πέρα να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι, στο αρχιφασισταριό να πούμε.
2: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Για να μην ξεχνιάστε.
0: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
0: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
0: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμώ το σπίτι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε, λίγο οι βρισιές να λείπανε.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
1: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
3: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις τη πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ο Μίλτος.
4: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει και μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι.
4: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
4: Όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
1: Kurfürst.
4: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
1: ναι, άλογα. Κούρσας.
4: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
4: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
5: 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς δύο.
1: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
4: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα?
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα? Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ?
4: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
4: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
4: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
4: Α, ωραία. Έλα ρε, πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι?
1: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω? Πω.
4: Εντάξει, μιλάμε γάμα μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε.
6: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
4: Κολυμπάω και γάω.
6: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
3: Αποστολέ.
1: Έλα.
3: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα?
3: Έγραψα το μουνί της μάνας.
1: Α, ναι.
3: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
7: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
1: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
7: Κομμουνιστές.
1: Ούστα από εδώ.
7: Είστε Έλληνες.
1: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
7: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
8: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλε εδώ.
1: Γεια σας.
8: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
1: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις. Τώρα είναι αυτό.
8: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
1: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
8: Ορίστε.
1: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
8: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
1: Ναι, δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ.
8: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
1: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
7: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος. Σας προειδοποιώ.
9: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή?
7: Ναι.
9: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε? Τι ζώδιο είσαι?
7: Είσαι γκέι, άρρωστος.
9: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος ή ζυγός. Τέλος.
7: Ρε, ντροπ.
9: Γεια.
10: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά?
9: Καλά.
10: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
9: Άντε, κουκούλα και πάμε.
10: Ναι, ναι, ωραία τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα?
9: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
10: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας, τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς, έγινε σάλος στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
11: Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τηλέφωνα είναι δεδομένη.
10: Έτσι το αφήνω.
9: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
10: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
9: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
10: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
9: Πάρτε. Ναι.
7: Δεν είσαι.
9: Ναι.
7: Παλιοκού.
9: Ναι.
7: Είσαι το.
9: Ναι.
7: Είσαι αλήτης.
12: Με το ξύστεγα.
9: Άντε πάλι.
12: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
9: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
12: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
9: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
13: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
12: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
9: Ξέχνα το. Όχι.
12: Δεν κάνουν τίποτα.
9: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
12: Πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
9: Όλα τα ξέρεις.
12: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
9: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει?
12: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνα και στο χωριό που δεν έχω τέσσερα στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
9: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα, έλα γεια. Ναι.
7: Ποιος το...
9: Ναι.
7: Ήρθε το τέλος.
9: Ναι.
7: Δεν είστε Έλληνες.
9: Ναι.
7: Εγώ η Ελένη Λουκά.
14: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
9: Καλησπέρα.
14: Πώς είστε?
9: Ωραία.
14: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή. Και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου. Σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι. Καλή αντάμωση.
9: Να σε καλά.
14: Να σε δω στο φεστιβάλ.
9: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
14: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
9: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
14: Γιατί?
9: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος. Δεν ξέρω, καλούν διάφορους. Ξέρω εγώ.
14: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδι.
9: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
14: Όχι, ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
15: Ναι, Απόστολε.
9: Έλα μου.
15: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκη, από το Γάλλιο, Θανάση.
9: Έλα, ρε Παντηράκη, να πούμε τι έγινε.
15: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
16: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
15: Λέω, μήπως τυχόν έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία, μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
9: Άντε καλέ. Ξέρει,
15: όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
9: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
15: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
17: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
9: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
17: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
9: Να.
17: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
9: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
17: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
9: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
17: Τι δεν είναι, να σωθούμε?
9: Ναι.
17: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
9: ναι,
17: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
9: Άντε, ρε παιδί μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
17: Εγώ θεωρώ.
9: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
17: Κουτσούμπας πρώτος.
9: Ναι.
17: Δεν έχω πρόβλημα.
9: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
17: Όχι, δεν έχω. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
18: Παπάρα τσέγκο.
17: Το ποιος θα με σώσει και το ποιο θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουν τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
9: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα, να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
18: Θρασίμια.
17: Ρε μαλάκα, ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
9: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιο θα σε σώσει όχι. Σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
17: Όχι. Λοιπόν, σώπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
9: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
17: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
9: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
19: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
17: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
9: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
17: Γιατί δεν είναι εφικτό.
9: Τώρα.
17: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
9: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούπας δεν.
20: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
17: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
9: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
17: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
21: Πάντες άνθρωποι το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
9: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
21: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
9: Α, έχουνε.
21: Ό,τι αφορά.
9: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
22: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
21: Είναι για μας τους Έλληνες.
9: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
4: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
1: Τώρα μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
5: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
1: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
6: Έλα, ο
2: Αναλόγος. Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά.
6: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
6: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
6: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
6: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Άρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε, απάντησε τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν εγώ, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει, την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόβλημα. Τη λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, αυτό να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
7: Χαίρετε, Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
7: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
7: Καλά. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
7: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή, αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος, εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
8: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργου συνειρμούς.
2: Ναι.
8: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στα χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανένα. Σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
8: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος, καλός ή κακός, είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
9: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
8: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
7: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
7: Γεια χαρά.
2: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
7: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
10: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
10: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
10: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
10: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
7: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι,
7: είχα, όμως,
2: κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
11: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
7: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων.
7: Ναι,
2: για συνέχισε.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει εκεί και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να του στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δει, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη του.
11: Φυσικά.
7: Ναι, αλλά
2: δεν θα καθούν τα λεφτά.
7: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώ. Αυτό θέλω να πω. Κάνει, δεν κάνει.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμεί κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένει, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
7: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
12: Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
12: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ή ηλίθιος.
13: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
12: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, ή λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω. Ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
14: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
12: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μη μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
12: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
15: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
12: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
16: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω τον Αντρέα την παίρνω.
17: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
12: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
18: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
19: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
12: Να βάλω και λίγο έξω από το Μελισανίδη μέσα.
2: Και Μελισανίδη πρέπει να βάλεις.
12: Να βάλω και αυτούς. Ήταν τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
12: Ζήτω, τι να πω. Μια δημοκρατία, ζήτω θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιο να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
12: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Γεια σου, Τσολιά μου.
17: Γεια χαρά.
16: Κάνεις.
17: Καλά, εσύ.
16: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
17: Α, για αφιερώσεις το πας.
16: Ναι.
17: Ναι, για πες.
16: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
17: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζοί.
16: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
17: Ναι, αυτό. Δεν λέω.
16: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
18: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και θα βρούμε αλλιώτικα στεκιά, υπάρχει αλλιώτικα, βρε.
19: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
18: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
20: Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
18: Μέχρι τα ουρανία σώματα.
17: Το πένας εξωγήινος.
18: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
20: Οπέ και πέ.
18: Και ιστορία οι παρές.
17: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
11: καλημέρα.
17: Καλημέρα.
11: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή, σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορεί να βάζει κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
17: Α, το Πασχοντά. Εντάξει,
11: παλιό.
17: Κάτι θα κάνουμε.
11: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
17: Δεν πειράζει.
21: Τιμή να λέγεσαι Έλληνας. Καμίσου.
22: Έχει το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
21: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα. Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
22: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
21: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
23: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
22: Του λέει να χαθεί το πέδο.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά, έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί με ρατσιστείς όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, επειδή και αυτός.
1: Τα Παλαμά.
3: Παλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος, θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Μέταλλα.
1: Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πες το χλεφτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτό που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνει πόσο κλάνει, θα βάλει μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μα κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλει, θα τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχω ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ω προ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνο ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το ρεμίξ που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αριστερά στι πρώτε εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδε νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο μεγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις βροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα.

0: Αίμα τα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό. Αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκαλα ολόκληρα βουνά. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόρδο ποταμό. Και φωτιά στο Γόρδο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
2: Είναι παράξενα τις ίδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Έχουν δίκιο.
1: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
0: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάστη με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάστηλο.
1: Πού το θυμήθηκες, μωρέ?
0: Αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
1: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια?
0: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
1: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
0: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα, με νύχη και με όλα.
1: Τυχερή η γυναίκα και... του.
0: Βέβαια, ναι, άμα σου πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Διάβασα ένα άρθρο που πάνε και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
1: Με εξαδάκτυλους.
0: Ορίστε.
1: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε?
0: Ναι, έχουμε σύλλογο. Έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
1: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι?
0: Ναι.
1: Σε κάθε χέρι?
0: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
1: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού?
0: Τι γάντια?
1: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι?
0: Όχι, όχι. Υπάρχουν μαγαζιά για αριστερό χέρι, για εξαδάκτυλο δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει. Βολεύω εγώ, το παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
1: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε?
0: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
1: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο?
0: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα?
1: Χρειάζεται καμιά φορά.
0: Τι να σας πω.
1: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
0: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη με το πόδι τώρα, σκέφτομαι. Ξαδάκτυλο.
0: Ναι,
1: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο?
0: Όχι, γιατί να το κόψουμε? Ίσα-ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι. Ότι είναι, εγώ προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
1: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι? Τι ζωή είναι αυτή που κάνουν?
0: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
1: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι κάτω κάτι άλλο?
0: Όχι, δόξα στον
1: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα?
0: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα?
1: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο?
0: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
1: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
0: Ναι.
1: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
0: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε, γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
1: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
0: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
1: είναι και αυτό κάτι, ναι, μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
0: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
0: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
1: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις σαγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα πέντε πάνω άρχοντες και πάει και το έρθρο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
0: Έχετε απορίες, μου φαίνεται.
1: Έχω πολλές απορίες.
0: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς?
1: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
0: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε?
1: Ω χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Όχι, Λουκά, καλώ τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούτε Ionian FM.

0: τώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιωνίων FM.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Ακούτε, Ionion FM.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές στο Ιόνιον FM. Είναι η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος, στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Είναι μεγάλη μου...

Γεια σας αγαπητοί ακροατές στο Ιόνιον FM. Είναι η εκπομπή «Εν όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος, στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Είναι μεγάλη μας τιμή.

στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος, στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε στην εκπομπή μας. Ένας εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης που άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Είναι ο αγαπημένος σε όλους μας Λίνος Κόκοτος. Αλλά πριν να τον έχουμε στη γραμμή, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι αρέσει σε όλους σας.

0: Λίνα μου, καλώς όρισες στο Ionian FM και στην εκπομπή μου. Και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Μα και εγώ πραγματικά έτσι, το Ionian είναι ένας σταθμός ο οποίος με συνδέει και με τη... μια και έχω και κεφαλονίτισα γυναίκα, είναι κάτι το οποίο απλώνεται. Και άλλωστε το Ionian το άκουγα κάποια στιγμή και στο Αγρίνιο στην Πατρίδα.
0: Ναι, και να σου πω...
1: Το είχα πιάσει κάποια φορά.
0: Και να μας πεις πού βρίσκεσαι. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είσαι στη Κεφαλονιά.
1: Είμαι όντως Κεφαλονιά. Είμαι Κεφαλονιά, πραγματικά με βρίσκεις. Κάποιες υποχρεώσεις. Εν πάση περιπτώσει με φέρανε να είμαι χειμωνιάτικα εδώ.
0: Τέλεια, πάρα πολύ καλύτερα. Η Κεφαλονιά είναι τέλεια.
1: Για κάποιο διάστημα.
0: Γιατί όταν έρθεις στην Αθήνα περιμένουμε να κάνουμε δράσεις, συναυλίες κλπ. Σε περιμένουμε.
1: Είναι αλήθεια ότι μου στέρισε μια περίοδο τώρα 3 μήνες λόγω κάποιου ορθοπαιδικού προβλήματος.
0: Περαστικά μέσα στην καρδιά.
1: Αυτά τα που όλοι μπορεί να τα περάσουμε, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ένα σπάσιμο στο χέρι.

0: είχε κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι εκείνο που είναι τουλάχιστον ότι βαίνουν καλύτερα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εύχομαι περαστικά που θα είναι μέσα από την καρδιά μου.
0: Ναι, καλό είναι βέβαια να τα επουλώσουμε αυτά τώρα που είπαμε και να νομίζω να στολίσουμε καλύτερα όπως εσύ νομίζεις που να μιλάνε λόγια και μουσική μαζί.
1: Ακριβώς. Με ποιο τραγούδι προτιμάς να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας?
0: Λοιπόν, θυμάμαι που με ρώτησες, να το πω έτσι, και είπα λευκό θα το διαλέξει η Ιολάντα.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε το Δελφίνο Κόρης που το τραγουδάει όλη η Ελλάδα.
0: Χαρά μου εμένα, είναι χαρά μου. Πραγματικά κάποιος που θα ακούσει την εκπομπή, κάποιος που θα ακούσει τα τραγούδια και να πω και μια καλημέρα εννοείται στους
1: ακροατές και τους Έλληνες που μας ακούν στο εξωτερικό.
0: Και σε όλους απανταχού του ελληνισμού.
1: Πάμε το Δελφίνο Κόριτσο και μη συνεχίζουμε.

0: Αγαπητέ μας Λίνο, ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιες ήταν οι κύριες επιρροές σου όταν ξεκίνησες τη μουσική σου πορεία?
1: Λοιπόν, η μουσική μου πορεία πέρασε, ή μάλλον από μικρή ηλικία, μπορώ να πω από 5 χρόνων, εγώ και μάλιστα 5, 6, 7 να το πω έτσι, αλλά και στο γυμνάσιο αργότερα, έκανα πολύ ωραία σκίτσα. Μολύβι βέβαια, έτσι.
0: Αυτό και δεν το ξέραμε. Ναι.
1: Αυτό ήταν πραγματικά, έτσι, με πολύ αγάπη και με πολύ αγάπη. Πέρα από εκεί όμως, μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω μουσική. Να ακούω μελωδία. Δηλαδή ακόμα δεν είχα φτάσει στο σημείο, βέβαια ακούγα κλασική μουσική και πάθαινα. Και ήμουνα 15 χρονών, πάθαινα, δηλαδή δεν είχα αφήσει ορχήστρες. Βέβαια, είχα ένα χαρισματικό πατέρα, ο οποίος σε όλη αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή με παρακολουθούσε, γιατί στη ζωγραφική με πήγαινε σε εκθέσεις, αλλά με πήγαινε δηλαδή να δω επίσης μουσική, επειδή το βλέπω ότι μου αρέσει, αλλά πάντα, όπως και στο κινηματογράφο, και για κινηματογράφο, για θέατρο, δηλαδή με κινούσε μέσα στον κόσμο της τέχνης, πανταχώθεν δηλαδή το όλο των ειδών, αλλά πάντα διάλεγε τα έργα τα οποία να ήταν σε κάποια ηλικία που θα μπορούσαν να τα, δηλαδή να είναι θετικά, να μην με πνίξουν.
0: Κατάλαβα. Σημαντικό ρόλο λοιπόν οι γεννήτωρές μας στη μετέπειτα πορεία μας.
1: Αυτό πέρα για πέρα πραγματικά, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, και είμαι τυχερός που πραγματικά με έψαξε. Μέχρι που πραγματικά πίστηκε ότι η μουσική ήταν εκείνο που τελικά ήταν η κατάληξη, μια επιβεβαίωση από τη γειτονιά που έμενα στο Εργάλεο τότε, από δύο αδέρφια και ακόμα φίλοι, να είναι καλά, πηγαίναμε μαζί εκεί στη γειτονιά, τελειώσαμε τα γυμνάσια μαζί, παίζανε ακορδεόν και εγώ που με έβλεπες που με έχανες, πάντα δίπλα τους, παρόλο τε η περιοχή ήταν γεμάτο αλάνες, χωρίς αυτό να μας θερήσει, τα παιχνίδια τα γνωστά της εποχής εκείνης, μπάλα, ποδόσφαιρο και όλα εκείνα τα παιχνίδια, από μακριά γαϊδούρα μέχρι το τσέργι, μέχρι και γκαζάκια, και τώρα κάπου για εσάς είναι άγνωστα. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή, μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, βρίσκαμε και στιγμές που απολαμβάναμε αυτό που άρεσε στο καθένα.
0: Μια απόλυτα φυσιολογική, δηλαδή, παιδική και εφηβική ζωή. Αυτό που λείπει από τα παιδιά του σήμερα.
1: Αυτό που λέει, ναι, απόλυτα φυσιολογική. Δηλαδή, αβίαστα μεγαλώναμε.
0: Ναι. Και αυτό φαίνεται, να σου πω την αλήθεια, και από το έργο του καθενός ανθρώπου, γιατί δυστυχώς σήμερα, εννοώ στα σημερινά παιδιά, τα πολύ σημερινά, που ακούνε τραπ και όλα αυτού του είδους τα σκουπίδια τα μουσικά, δυστυχώς δεν βίωσαν αυτή την παιδική και φιλική ζωή, γιατί έχει μικρύνει και η παιδική του ζωή μέσω του διαδικτύου, το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή βγαίνουν τα παιδιά πολύ νωρίτερα από την ώρα τους.
1: Όχι, το γνωρίζω, το έχω, δηλαδή έχω φτάσει, δηλαδή πώς θα πω, μιλώ, με καλούν σε σχολεία, αναφέρομαι, δεν είναι μόνο ότι μέσα από τα τραγούδια, και σε δημοτικό, δηλαδή να το πω έτσι. Ναι. Ιδιαίτερα μπορώ να πω ότι και το θεωρώ μεγάλη μου έτσι τιμή, είναι και αυτό μια μεγάλη σπουδαία επιβράβευση, να το πω έτσι. Κάπου με είδε μια ομάδα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, που πραγματικά δηλαδή η παιδεία τους είναι τα σχολιά τους και η παιδεία, ο τρόπος διδασκαλίας και ο συντονισμός όλων αυτών, είναι πραγματικά τουλάχιστον συγκλονιστικός. Εμένα τουλάχιστον με έχει αφήσει άφωνο και είναι τώρα κάπου μια περίοδο γύρω στα 10 χρόνια και κάτι, 12, 13 χρόνια είναι που μου έχει δώσει άδεια αορίστου χρόνου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου να επισκέφτομαι οποιοδήποτε σχολείο.
0: Αυτό και είναι εκπληκτικό.
1: Και να διδάσκω και να παίζω μελοποιημένη ποιήση.
0: Είναι εκπληκτικό αυτό. Είναι πραγματικά μεγάλη επιβράβευση και μεγάλη τιμή. Και για μας είναι μεγάλη τιμή.
1: Όχι, θέλω να πω ότι αναφερθήκαμε στα παιδιά. Θέλω να πω ότι είμαι μέσα στο κλίμα. Δηλαδή μπαίνω σε κάθε ηλικία. Θα μπω μέσα στο παιδί όπως έμπαινα στα παιδιά όταν ήμουν 20 χρονών, 25. Και τώρα μπαίνω στη ψυχολογία των παιδιών, πώς μεγαλώνουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Και όπως με καλούν πολλές φορές και για δημοτικό και για γυμνάσιο και λύκειο. Οπότε εκεί πρέπει τουλάχιστον να δώσεις να καταλάβουν στα παιδιά, έστω να υπάρχει στο αυτί τους, να υπάρχει στη μνήμη τους, στη συνείδησή τους, όπως ο καθένας το καταλάβει, να υπάρχει και μια χαραμάδα η οποία λάμπει αλλιώς.
0: Αυτό, όπως το είπες, λάμπει αλλιώς. Αυτό είπες πολύ σημαντικό.
1: Τελείως διαφορετικά. Ας είναι και μια χαραμάδα.

0: Να σε ρωτήσω, Λίνο μου, πώς γεννιόταν μία μελωδία στο μυαλό σου και πώς γεννάτε και σήμερα, από το στίχο ή από τη μουσική?
1: Τα περισσότερα τραγούδια μου τα έχω γράψει πρώτα έχοντας τα λόγια. Αρκετά τραγούδια μου είναι γραμμένα με τον αντίστροφο τρόπο, όπου έδινα μελωδίες που αγαπούσα, που εν πάση περιπτώσει για μένα άρεσαν και ήθελα να τα ακούσω. Οπότε γράφονταν τα λόγια κατόπιν μετά τη μελωδία. Αρκετά τραγούδια, και μάλιστα από τα πρώτα μου, εκτός από το μικρό παιδί,
0: ναι,
1: και το ένα πόβραντο που ήταν δηλαδή το πρώτο μου 45άρι στη Λύρα, το γειτονάκι μου έγινε ανάποδα.
0: Κατάλαβα.
1: Πρώτα η μουσική και μετά τα λόγια. Ύστερα αρκετά τραγούδια με τον Αργύρη τον Βεργόπουλο, αν αναφέρω κάπου που είναι και γνωστό, δηλαδή το ξέρουν. Έχει νεότεροι μπορεί να το έχουν ακούσει, και δεν ξέρουν βέβαια ποιο είναι. Το τραγούδι «Στα χείλη μας χλωρώ ακόμα το φιλί», «Στα χείλη μας χλωρώ ακόμα το τούτο το πρωί». Αυτά είναι τραγούδια που τα λόγια μπήκανε επάνω στη μουσική από τον Αργύρη τον Βεργόπουλο.
0: Κατάλαβα.
1: Όπως επίσης το ίδιο συνεχίστηκε και με τον Άκωτο Δασκαλόπουλο και με όσους έχω συνεργαστεί.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
8: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
7: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
8: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
7: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
8: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
7: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
16: Ακούτε Ιόνιον FM.
17: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
18: Ενημέρωση.
19: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
20: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
19: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
21: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
18: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
22: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
18: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
23: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Τότε βέβαια, Ελλήνα μου, υπήρχε και μία λίρα και ένας πατσιφάς. Καλά τα λέω?
25: Α, κοίταξε, όχι μόνο καλά καλές. Εγώ αλλού, ξέρεις, την εποχή εκείνη που εγώ άρχισα να γράφω. Έτσι, μιλάμε τώρα για δηλαδή τελευταία τάξη γυμνασίου. Εγώ έγραψα το μικρό παιδί.
24: Ναι.
25: Ούτε ήξερα δηλαδή τι σημαίνει νεοκύμα, ούτε ήξερα. Και μάλιστα που μου είχε κολλήσει ήδη είχα χτυπήσει την πόρτα της Κολούμπια. His Master Voice, τότε η περίφημη, ναι, εκείνη η διαφήμιση με το εισαγωγή μέσα και...
24: Και οι περίφημες εποχές, ναι.
25: Ναι, συνεφιασμένη Κυριακή. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ιδέα τι σημαίνει λίδα. Ούτε την είχα ακούσει ποτέ. Άκουγα Κολούμπια, Φίλιπς, RCA, πως λέγανε κάτι άλλες. Δηλαδή μου ήταν τελείως άγνωστο. Και συμπτωματικά, κάποιο βράδυ και εγώ μαζί με την παρέα βρέθηκα στην Μπουάτες Περίδες, όπου αμέσως διαπίστωσα ότι μέσα σε ένα ατάκτο σερημένα όλα, με την πρώτη ματιά δηλαδή, λες τώρα που μπήκα τώρα εδώ πέρα. Εγώ βέβαια, γιατί πήγαινα λυρική σκηνή, πήγαινα να παρακολουθήσω την κρατική ορχήστρα, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας, έτσι.
24: Ναι.
25: Αλλά επειδή και είμαι άνθρωπος της παρέας, ήμουν και είμαι, και έτσι αμέσως αισθάνθηκα πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή πέρασαν 3-4-5 λεπτά και εξοικειώθηκα αμέσως με το χώρο. Και μάλιστα ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, εκεί εγώ ανέβηκα, ξέρω εγώ, με την παρόρθεση ενός από την παρέα φίλου, και ανέβηκα στο πιάνο και έπαιξα 2-3 τραγούδια, μεταξύ των οποίων ήταν το μικρό παιδί. Τώρα, από εκεί και πέρα, την άλλη μέρα που πήγαμε, μου λέει ο Γιώργος Ζωγράφος, ήταν ο βασικός τραγουδιστής, ναι. Και πάντα λέει πατριάρχης εκεί μέσα, ο Γιάννης Βαργίδης.
0: Ναι.
25: Και άλλο ταλέντο και αυτό βέβαια. Και επομένως μου λέει πάμε στον Πατσιφά, βρε τι είναι ο Πατσιφά, στη Λίλα, το νέο κοιμάνι. Εγώ δεν ξέρω, αλλά πώς πέρασε έτσι και σε 10 μέρες είμαστε στο στούντιο.
0: Είδες λοιπόν.
25: Το μικρό παιδί. Εδώ θέλω να κάνω και μία διευκρίνηση, ότι πολλοί συνδέουν το Λίνο με το νέο κύμα. Αν και το νέο κύμα, που το έχω, μπορεί να μπει κανείς στο YouTube να το παρακολουθούσει, όπου αναφέρεται ο Γιώργος ο Παπαστεφάνη, που τα έδειξε από τα νιάτα του και αυτός όλα αυτά, και δημιούργησε ξυνάμα, το νέο κύμα είναι έβρεση Γιάννη Σπανού, το αναφέρει ο ίδιος, και του Παπαστεφάνη.
0: Ναι.
25: Είχε έρθει από τη Γαλλία ο Γιάννης, 62 τόσο, βρήκανε αυτή το νέο κύμα, ο Πατσιφάς άνοιξε συνάμα τη Λύρα και του άρεσε όλη αυτή η ιδέα και έβγαλε το νέο κύμα. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα αναφερθώ ότι και κάτω από αυτό το νέο κύμα που άφησε πραγματικά θησαυρό από τραγούδια, θα πω μόνο κάτι, το γειτονάκι μου είναι νέο κύμα.
0: Όχι.
25: Είναι ένα καθαρό αιμο χασάπι.
0: Ακριβώς.
25: Η κόρη του γυαλού είναι ένα καθαρό αιμο χασάπι.
0: Ακριβώς. Λαϊκά τραγούδια.
25: Καρά διαραγμένο, που ήταν στο δεύτερο 45 με το Γιάννη τον Πουλόπουλο πια στη Λύρα. Καρά διαραγμένο, ένα ζεμπέτικο καθαρό αιμο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
25: Λοιπόν, πολλά από αυτά και οι τραγουδιστές. Κάποιοι τραγουδιστές θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανήκαν στο χώρο, γιατί τραγούδιαγαν κάποια συγκεκριμένου ύφους τραγούδια, να το πω έτσι. Ενώ όμως οι τραγουδιστές, δηλαδή ο Γιάννης Οπουλόπουλος δεν ήταν λαϊκό, ήταν λαϊκός τραγουδιστής, δεν είναι υπήρχε δηλαδή. Και τι δεν έχει πει η Ρένα η Κουμιώτη.
0: Ακριβώς.
25: Δεν ήταν νέο κύμα. Και τυχώματα ήταν. Η Πόπη Αστεριάδη ήταν.
0: Συμφωνώ, ναι. Έχεις δίκιο.
25: Η Μαβίλη ήταν. Ενώ ήταν ωραίες φωνές, όταν εγώ μου είπε, έκανα πια, μου έδωσε απλόχερο πατσφάς να κάνω το πρώτο μελπί τις ώρες. Ήθελα δύο τραγούδια, την κόρη του γυαλού και το κοιμάσαι στο γυαλό. Και μου λέει βρες όποια τραγουδίστρια θέλεις, γιατί του ανέφερα, υπήρχε βέβαια, όνομα ήταν και είπα, προανέφερα πριν, η Κετυχώματα, η Ποπεστεριάδη, η Μαβίλη, έτσι, ήταν, ναι, και ένα σωρό, η Μαρκίζη, έτσι που, εντάξει, το όνομα τα ξέραμε και αλλάξαμε, αλλά το τραγούδι αυτά τα συγκεκριμένα, ήθελα μία δεμένη, στη βαρύ φωνή, και ψάχνοντας βέβαια, εν πάση περιπτώσει, και ο κύριος Πατσιφάς με μεσολάβησε, και όταν άκουσα τη Ρένα η Κουμιώτη, πραγματικά, που κάναμε να ακούσει την κόρη του γυαλού και το κοιμάσαι στο γυαλό, εκεί είπα εδώ, έβγαλε δηλαδή αυτό που ήθελα, μελωδία, αλλά με στόχο να πει δηλαδή, κόρη του γυαλού, ξέρεις,
0: ναι.
25: Καθαρά, δυνατά, γεμάτα, όπως και το κοιμάσαι στο γυαλό σήμερα, χάσε το κύμα, μόλις η ματιά σου άνοιξε το πέλαγο. Τα οποία τουλάχιστον όσες φορές και τα έχω ακούσει και με άλλους τραγουδιστές και σε εκδηλώσεις και με ονόματα και άλλα, δεν ήταν αυτά.

0: Λίνο μου, θεωρώ ότι η μουσική σου είναι πολύ διάστατη. Εγώ προσωπικά δεν θα την έβαζα ούτε στο νέο κύμα, ούτε αποκλειστικά κάπου. Είσαι πολύ διάστατος σαν μουσικοσυνθέτης.
1: Εδώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τρόπο. Ο Κώστας ο Μιλωνάς, που έγραψε τους τρεις τόμους για το ελληνικό τραγούδι από το 1921 και σήμερα, από τα σημαντικότερα που αυτοί οι τρεις τόμοι, με μεγάλη αναφορά για αυτή, από το τραγούδι πως ξεκίνησε στην αναγέννησή του και όλα αυτά. Δηλαδή γιατί πέρασαμε μια πολιτισμική αναγέννηση η οποία ήταν η σημαντικότερη μετά τη σκλάβια του 1921.
0: Ναι,
1: ναι. Η ΔΕΗ ήδη είχε αρχίσει η γενιά πριν από εμάς αρκετά, με Αθήκ, με Σουγιούλ, έτσι, με Γιαννίδη.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν ήδη ανεβασμένου επίπεδου.
0: Φυσικά.
1: Ως Σπάρτακος. Λοιπόν, και εμείς τότε, παρόλο ότι ήμασταν νέοι, παρακολουθούσαμε τους παλιούς, την προηγούμενη γενιά μας. Και φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, και θέλω να πω ότι να έρθω πάλι στον Κώστα το Μιλωνά, ο οποίος αναφέρει, βέβαια ίσως να μην χρησιμοποιήσω και τα λόγια τα ίδια τα δικά του, δεν τα θυμάμαι, ότι ο Λίνος δεν είναι νέο κύμα. Ο Λίνος βγάζει ένα απόϊχο παράδοσης, ελληνική δηλαδή παράδοση, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Αλλά όχι βάση στρατηγικής.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας απόϊχος που πηγάζει υποσυνείδητα.
0: Ναι. Και προφανώς έχει να κάνει από τις μουσικές σου επιρροές αυτό. Είναι απόρρια των μουσικών επιρροών σου.
1: Όχι, όχι. Με οδήγησε εκεί.
0: Ναι.
1: Άλλον τον οδηγεί πιο λαϊκό. Άλλον τον οδηγεί όλη του, αυτή του, η έξαρσή του σε μεγαλύτερο φάσμα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι αλήθεια ότι όλοι, από όσους ακούω δηλαδή και που συζητάνε και που λένε, κριτές μιλάω, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πλήρη γνώση και έννοια τι σημαίνει και παράδοση και τι σημαίνει και λαϊκό τραγούδι και τα υπόλοιπα, ότι κάπου ο Λίνος βγάζει μια ελληνικότητα, να το πω έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Όχι,
0: συμφωνώ
1: χωρίς
0: απόλυτα.
1: Να το θέλω και χωρίς να το ψάχνω.
0: Ναι,
1: να το
0: συμφωνώ
1: κάνω
0: απόλυτα.
1: Όλα αυτά είναι αυθόρμητα.

0: Και ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποιες συνεργασίες θεωρείς εσύ ότι ήταν σταθμός στην καριέρα σου?
1: Να αναφερθώ βέβαια και στο μικρό παιδί, το οποίο ήταν και το πρώτο μου τραγούδι και το οποίο με έχει σημαδέψει, έτσι, γιατί και σήμερα το τραγουδάνε παιδιά που τα τραγουδούσαν η γιαγιά τους,
0: συμφωνούμε,
1: η τρίτο εγγόνι, όταν ήταν το 65, που, από το 66 στην Όπορο κυκλοφόρησε. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται ακόμα, αλλά θα μπορέσω να πω ότι αυτά τα οποία βάλανε δυνατή σφραγίδα ήταν οι ώρες, το LP, οι ναι. ώρες, ο μεγάλο δηλαδή βινήλιο τότε, οι ώρες. Ήταν ο αποχαιρετισμός,
0: ναι.
1: με λόγια Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τα αντιπολεμικά επίσης με Νίκο Ξυλούρη. Τα θεωρώ δηλαδή αρκετά σημαντικά. Σαν δουλειά δηλαδή, έτσι. Και μάλιστα και μαζί με τον ποιητή συζητούσαμε με πόσο λαχτάρα την τραγούδησε ο Νίκος ο Ξυλούρης, τα τραγούδια αυτά τα αντιπολεμικά, πώς τα έδιωξε. Και είπαμε πραγματικά να είμαστε τυχεροί, διότι όταν συζητούσαμε, αφού ολοκληρώσαμε τη δουλειά, τι βλέπουμε, Λίνο μου έλεγε, και εκείνος που να απευθυνθούμε. Απευθύνθηκα λοιπόν αμέσως στο μυαλό μου, ήρθε η φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Αυτή ήταν μια δημιουργία, όπως επίσης θεωρώ πολύ σημαντική δουλειά, η οποία δεν ακούστηκε τόσο, και τον κήπο, ο οποίος σιγά σιγά είχε ένα λυρισμό που το βλέπω τον ανακαλύπτουν πολύ, πολύ αργότερα. Ναι, όσοι το ακούνε, έχει μια άλλη διάσταση, όχι βέβαια την επιτυχία των ορών, αλλά όμως κάποιοι έχουν δεθεί αρκετά με αυτά τα τραγούδια και συνεχίζεται. Και εκείνο που είναι πιο σημαντικό, επίσης θεωρώ πολύ σημαντική δουλειά, γιατί έφυγα από το θέμα, μια δουλειά που έκανα με το Φόντα το Λάδι,
0: ναι.
1: η οποία λέγεται Το Ποτάμι. Βέβαια, γυρισμένο ίσως και σε λάθος εποχή, γιατί ήταν δεκαετία του 86 μάλιστα, γραφήθηκε. Ξέρεις, τα πράγματα είχαν πάρει μια άλλη τροπή, δεν ήταν και τόσο, παρόλο που έχουν ακουστεί τραγούδια όπως το «Για πέστε μου βρε Έλληνες» που τραγουδάει η Σωτηρία Ιμπέλου,
0: ναι.
1: Το άλλο τραγούδι, ξέρω εγώ, και που ο Κώστας ο Λεοντίδης επίσης τραγουδά, και η Ελένη Τσαγκαράκη. Ο Φόντας, τουλάχιστον που το έχουμε συζητήσει, το θεωρεί τέτοια τάκτηση μουσικής και λόγου, ότι τον έχει καλύψει φοβερά. Πέρα από αυτό όμως, εμείς θεωρούμε, αλλά εκείνοι που θα δώσουν, γιατί κάθε δημιουργός στην πορεία της ζωής του παράγει ένα έργο. Ούτε θα πει ότι είμαι εγώ καλός, ούτε αν θα το πει ο αδερφός του, ο φίλος του. Εκείνος που θα πει την πραγματικότητα, εκείνος που δεν σε γνωρίζει.
0: Σωστά.
1: Που δεν σε γνώρισε. Αφού έχει φύγει από τη ζωή, αρχίζει πια πιο ψύχρεμα. Και η καταξίωση, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Και όσο περνάει ο χρόνος, τα χρόνια όσο περνούν, εκεί επιβραβεύεται τι ήταν δυνατό και τι όχι.

0: ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
0: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Να είμαστε στη δεύτερη ώρα για εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας. Είναι το Ionion FM και η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Και είμαστε στη μέση μιας εκπληκτικής συνέντευξης με τον αγαπημένο μουσικοσυνθέτη Λίνο Κόκοτο. Λίνο μου, θέλω να σου κάνω μια σημαντική ερώτηση τώρα. Θεωρείς ότι εισέπραξες τις δάφνες που θα έπρεπε να εισπράξεις από το ελληνικό κράτος?
8: Εδώ τώρα με έβαλες να κάνω. Κοιτάξτε, πολλοί λένε, και μάλιστα θα αναφερθώ σε ένα βιβλίο του Νίκου Μαγκάκη, φίλου, πάρα πολύ καλού φίλου και σπουδαίου. Τέλος πάντων, γιατί μετά θα ένας άνθρωπος που ήμασταν σχεδόν μέρες μαζί, έβγαλε ένα βιβλίο. Ποιοι είναι οι φίλοι του, με χωρίς πολλά λόγια. Και όταν γράφει για το Λίνο, σπουδαίο ταλέντο, αδικήθηκε. Αυτό.
7: Μου απάντησες.
8: Λοιπόν, προσπαθώ να το πω μέσω άλλου.
7: Ναι, το κατάλαβα και εγώ, μου απάντησες. Μας απάντησες μάλλον. Μας απάντησες. Γιατί... κοίταξε να δεις, εγώ που ανήκω στον χώρο... γνώρισε εκ προημίου την απάντησή σου. Απλά θα ήθελα να την ακούσουν και οι ακροατές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο και δει στο χώρο του πολιτισμού.
8: Και να αναφερθώ τώρα για να πω για κάτι. Με ρωτούν και μέσω του διαδικτύου Και γενικά συναντούσα. Άλλωστε και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που είμαι κλεισμένος και αρχίζω να κρίνω.
7: Ναι.
8: Βγαίνεις έξω και παλεύεις μέσα όλα τα δεδομένα που υπάρχουν. Και πολλές φορές μου λένε δεν σε βλέπουμε τηλεόραση, αφιέρωμα. Λέω, μάλιστα θα πω, θα το πω γιατί όχι, τι έχω να χάσω. Ότι παιδιά, μη ματαιοπονείτε. Το ξέρω πως το θέλετε, αλλά δεν θα το δείτε.
7: Γιατί Λίνο μου το λες αυτό?
8: Έχω αυτή την εντύπωση. Μακάρι, και με ρωτάνε πολύ.
7: Και αν ξεκινήσει...
8: Και διαδικτυακά με ρωτάνε πάρα πολύ.
7: Και έχουν δίκιο.
8: Μου λένε, είναι η δική σας επιλογή που δεν εμφανίζεσαι στα κανάλια, στη τηλεόραση γενικά. Και απαντώ, όχι, δεν είναι δική μου επιλογή.
7: Λίνο μου, θα σου πω κάτι. Μπορεί όμως να υπάρξει ένας άνθρωπος μέσα από το χώρο της μουσικής που είναι τσαμπουκάς, όπως εγώ, γιατί εγώ είμαι τσαμπουκάς και το ξέρεις. Και μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί αυτό, ξέρεις γιατί? Γιατί το οφείλουμε αυτό όλοι εμείς σε σένα.
8: Καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ για όλα που μου λες και ευχαριστώ. Κοίταξε.
7: Γιατί Λίνο μου το λες αυτό?
8: Έχω αυτή την εντύπωση. Μακάρι, και με ρωτάνε πολύ.
7: Και αν ξεκινήσει...
8: Και διαδικτυακά με ρωτάνε πάρα πολύ.
7: Και έχουν δίκιο.
8: Μου λένε, είναι η δική σας επιλογή που δεν εμφανίζεσαι στα κανάλια, στη τηλεόραση γενικά. Και απαντώ, όχι, δεν είναι δική μου επιλογή.
7: Λίνο μου, θα σου πω κάτι. Μπορεί όμως να υπάρξει ένας άνθρωπος μέσα από το χώρο της μουσικής που είναι τσαμπουκάς, όπως εγώ, γιατί εγώ είμαι τσαμπουκάς και το ξέρεις. Και μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί αυτό, ξέρεις γιατί? Γιατί το οφείλουμε αυτό όλοι εμείς σε σένα.
8: Καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ για όλα που μου λες και ευχαριστώ. Κοίταξε.

0: μουσικής που είναι τσαμπουκάς, όπως εγώ, γιατί εγώ είμαι τσαμπουκάς και το ξέρεις. Και μπορεί τελικά να πραγματοποιηθεί αυτό, ξέρεις γιατί? Γιατί το οφείλουμε αυτό όλοι εμείς σε σένα.
1: Καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ για όλα που μου λες και ευχαριστώ. Κοίταξε, με όλα αυτά τα μέσα, κοίταξε, για να πω για κάτι έτσι, πια δεν έχουμε, τι να φοβηθούμε τώρα. Λοιπόν, εγώ βάδισα στη ζωή μου με μια τρίπια ομπρέλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πάντα τρίπια. Δεν είχα καλή ομπρέλα, ούτε μπήκα κάτω από μια καλή.
0: Κατάλαβα.
1: Νομίζω πως κατάλαβες πολύ, πολύ καλά. Περισσότερα από αυτά που σου λέω.
0: Βεβαίως. Και νομίζω ότι αρκετοί από τους ακροατές κατάλαβαν. Και αυτό είναι, είναι προς τιμήν σου φυσικά.
1: Εντάξει. Άλλωστε αυτό διάλεξα, για αυτό παλεύω. Όχι μόνο για μένα, αλλά για κάθε δημιουργό. Δεν έχει σημασία στο χώρος που παλεύει έτσι, έτσι νομίζω όπως και εγώ. Το πληρώνει με μεγάλο τίμημα.
0: Ναι. Συνήθως αυτό συμβαίνει στους πολύ έντιμους μουσικοσυνθέτες και τραγουδιστές ναι. στη χώρα που ζούμε. Το λέω εγώ, δεν χρειάζεται να το πεις εσύ.
1: Εγώ θέλω να το αναφέρω σε γενικό πλάνο. Δεν είναι ότι ψώνει και καλά βάζω τον εαυτό μου μέσα. Ναι. Εγώ απλώς απολογήθηκα, Γιολάντα, πώς περπάτησα εγώ.

0: έλεγε σε αυτό που ήταν. Ο Νίκος αυτός ήταν.
1: Πολύ συγκινητικό ήταν αυτό που είπες, να.
0: Όχι, ακριβώς. Δηλαδή δεν χρειάστηκε ούτε να με το αξεσουάρ που ανέφερα για να μου δίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Νομίζω πως καταλάβανε. Εννοείται. Όλοι τι εννοούσα. Είναι δηλαδή ατόφιος. Στο ναι. σπίτι του, στο στούντιο, μια συνεργασία τέτοια καταπληκτική που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Και έλεγε μόνο όταν κάναμε τα αντιπολεμικά, λύνω, τα ξέρω τα τραγούδια, θέλω όμως να είσαι μέσα στην αίθουσα στο στούντιο, απλώς να σε βλέπω.
1: Τι γλυκό, κατάλαβα.
0: Απλώς Λίνα να μου. Σε βλέπω, ναι. Δηλαδή μια έλξη, νομίζω πως κατάλαβες και όταν
1: το είπες όλα. Πολύ καλά. Λίνα μου, η ερώτησή μου η επόμενη είναι αν έχεις κάποια ανάμνηση από κάποια ηχογράφηση ενός εμβληματικού σου έργου αυτό.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και αναμνήσεις και μάλιστα γιατί και εποχή εκείνη δεν ήμασταν μηχανοποιημένοι. Δηλαδή πάλετο η καρδιά μας όταν γράφαμε κάτι.
1: Κατάλαβα.
0: Και ως ηχουργός και ο άνθρωπος που ο ποιητής που είχε γράψει το λόγο ή ο στιχουργός ήταν ένα και ο τραγουδιστής. Γινόμασταν δηλαδή κάποιες στιγμές, ήταν στιγμές πραγματικά μοναδικές.
1: Μια παρέα δηλαδή και...
0: Μια παρέα, ναι. Μα, είναι πραγματικά. Και την πρώτη μου εμπειρία θα πάω ακόμα και στο μικρό παιδί. Μπαίνουμε στο στούντιο Σιγουρούμπη να γράψουμε το μικρό παιδί. Βλέπω, κιθάρα δεν αναφέρω ότι στο μικρό παιδί και στο, δηλαδή στο πρώτο 45, μικρό παιδί η άλλη πλευρά ένα απόβραδο, κιθάρα παίζει ο Νότσο Μαυρουδής.
1: Ο αείμνηστος, ναι.
0: Ο αείμνηστος Νότσο Μαυρουδής. Ναι. Και καταλαβαίνετε τώρα κι εγώ που ήδη γνώριζα, διάβαζα, το γνώριζα σαν συνθέτη από το «Άκρη δεν έχει ουρανός».
1: Ναι.
0: Και μάλιστα χωρίς να γνωρίζω ποιος είναι, ένας ηλικιωμένος και μάλιστα έτσι αρκετά μεγάλης ηλικίας, ήταν ο άνθρωπος που έπαιζε μπουζούκι. Εγώ έτσι ήμουν λίγο στα χαμένα, εντάξει, ξέρεις τώρα παιδί βρέθηκα μέσα εκεί.
1: Ναι.
0: Και λέω ποιος άραγε να είναι αυτός. Και αργότερα μαθαίνω ότι είχα την τιμή και εγώ να παίξει στο μικρό παιδί μπουζούκι και στον απόβραδο ο Χάρης ο Λεμονόπουλος.
1: Απίστευτο! Ο Λεμονόπουλος παίζει το μικρό παιδί.
0: Ο Λεμονόπουλος παίζει η Γιολάντα στο μικρό παιδί. Και μάλιστα εγώ, γιατί εγώ στο εργάλο μεγαλώνοντας έβλεπα το Ζαμπέτα στην πλατεία Δαβάκη, εκεί κοντά ήταν μια πλατεία που ήταν παλιά ο Ερμής, να το πω έτσι, ένα που έκανε παραστάσεις θεατρικές και τέτοια τα καλοκαίρια. Έβλεπα το Ζαμπέτα που έπαιζε μπουζούκι, που έπαιζε τάβλη κάθε Κυριακή με έναν άλλο ηλικιωμένο, αλλά εκείνος ήταν ο Στράτος ο Παγιουμιδής.
1: Απίστευτο, πόπο. Ναι.
0: Ήξερα βέβαια, ήξερα το Ζαμπέτα, τον ήξερα, αλλά δεν ήξερα ποιος είναι ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ναι, ποιος Στράτος ήταν. Ήταν ο Στράτος ο Παγιουμιδής. Αλλά εκείνο που πραγματικά υποκλήθηκα και χωρίς να είναι μπροστά μου, ότι όταν έμαθα ποιος είναι ο Χάρης ο Λεμονόπουλος.
1: Ο Χάρης Λεμονόπουλος λοιπόν παίζει στο μικρό παιδί, αυτό πραγματικά Λίνο μου δεν το γνώριζα.
0: Και στο ένα απόβραδο.
1: Και στο ένα απόβραδο.
0: Στα δύο τραγούδια του πρώτου μου 45.
1: Απίστευτο, εντάξει, αυτό είναι.
0: Το πρώτο μου 45.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.

0: πολύ επίκαιρο τραγούδι. Και μια που αναφερθήκαμε πριν στον αείμνηστο Νίκο Ξυλούρη, ποια ήταν η εμπειρία σου με τη συνεργασία με αυτό τον εκπληκτικό?
1: Ο Νίκος, δηλαδή με τον Νίκο το γνώριζα και τον παρακολούθησα χρόνια. Δηλαδή πριν τη συνεργασία μας με τα αντιπολεμικά, γεια σου Λίνο, γεια σου Νίκο. Ο Νίκος ήταν, πώς να το πω, δεν είχε κανένα αξεσουάρ να προσθέσει, να το πω έτσι, σε αυτό που έλεγε.

0: πάω τώρα και στο Οδυσσέα Λίτη. Κάναμε, εγώ όταν πήγα με το Οδυσσέα Λίτη, δεν πλησιάσα ούτε εγώ, ούτε έβαλα κάποιον άλλον. Απλώς με φωνάζει ο Πατσουφάς η Λίνα και μου λέει, Λίνα μου λέει να περάσει από το γραφείο, σε θέλω. Πέρασα, μου δίνει δύο ποίηματα, το ένα ήταν τα Τζιντίκια, το άλλο ήταν το Ερημονήσι, δύο διαφορετικών ταχυτήτων τα τραγούδια. Άλλο το τα Τζιντίκια, άλλο το Ερημονήσι. Πάλι όμως με ψυχωτική διάσταση, όλα, άμα βρεις το Ερημονήσι, όλα τα άλλα είναι καπνός. Δηλαδή, πάντη και τα δύο παίρνεις απάνω σου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα παρόλο την επιμονή μου, δηλαδή η επιμονή που δηλαδή μέχρι τον ευρίασα, δηλαδή, μου λέει, δεν θα σου πω. Και ήταν σοφό που δεν μου το είπε. Εάν μου έλεγε ότι είναι του Οδυσσέα Λίτη, Γιολάντα θα είχε πέσει απάνω μου, το άξιον εσύ, γιατί είχα διαβάσει πολύ Ελίτη. Οι έξι συν μία τύψεις για τον ουρανό, οι μικρές κυκλάδες, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Απίστευτο.
0: Εκεί πια θα είχα παγώσει, δεν θα ήξερα πώς θα λειτουργήσω. Και μου λέει, μου έδωσε όμως την άνεση και μου λέει, όταν νομίσεις εσύ ότι είσαι ικανοποιημένος, έλα να μου παίξεις τα τραγούδια αυτά τα δύο, να τα ακούσω στο πιάνο. Και αυτό έγινε μέσα σε 20-25 μέρες και εκεί μου αναφέρει ποιος είναι ο ποιητής. Και μου κόπηκαν τα πόδια. Και δεύτερη φορά την ίδια στιγμή μου κόβονται τα πόδια και μου λέει, και τώρα θα έχουμε μια συνάντηση μαζί με τον ποιητή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά, και θυμάμαι όταν γινόταν ηχογράφηση, είχε έρθει ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, είχε έρθει ο Γκάτσος. Είχε ιδιαίτερα που απλωνόταν μια παρέα. Πραγματικά μέσα στο πνεύμα, μέσα σε μια καθαρά πνευματική διάσταση.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Τώρα θα ήθελα να σου κάνω και μια άλλη ερώτηση. Αν δεν ακολουθούσες τη μουσική, ποια πιστεύεις ότι θα ήταν η πορεία σου? Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις εσύ άλλο εκτός από τη μουσική?
10: Εδώ τώρα είναι ένα ερώτημα, το πόσο θα μπορούσα να ασχοληθώ με τη ζωγραφική. Και αυτό πάλι με βάζει σε κάποιο... Πάντως θα διάλεγα μια δουλειά η οποία να βγάζει άρωμα τέχνης.
9: Ναι, γιατί
10: βιβλιοπωλείο.
9: Και ως σκητσογράφος πάλι καλλιτέχνης ήσουν που ξεκίνησες με
10: ναι.
9: Θα ήθελα, επειδή μας τελειώνει ο χρόνος, αγαπημένε μας Λίνο Κόκοτο, να αναφερθείς λιγάκι σε ένα καινούριο τραγούδι που έχει ηχογραφηθεί.
10: Ναι, είναι αλήθεια, Γιολάντα, ότι χάρη βέβαια και στην κάποιων ποιητών, στιχουργών, πραγματικά εγώ μέσα στους ποιητές βάζω, όπου το τελευταία από το 10 χρόνια, από το 15, να αναφέρω ας πούμε ότι μου δόθηκε ευκαιρία από τη Βέρα Βασιλείου Πέτσα να έχω σε ένα συντή με 10 τραγούδια να έχω τα 5, όπου τα 4 τραγούδια τραγουδάει ο Πάνος ο Μπούσελης, τον οποίο το θεωρώ πραγματικά σπουδαίο, είναι, όχι τον θεωρώ, και ένα τραγούδι τραγούδισε η Ελιζέτα η Καλημέρη. Από εκεί και άλλα τραγούδια εκτός εταιριών βέβαια, καταλαβαίνεις, μόνο για το YouTube δηλαδή. Και είχε μια επιτυχία και κριτικές που με πραγματικά μου θύμισαν τα πρώτα μου χρόνια. Νομίζω ότι είναι ένας άλλος Λίνος, χωρίς όμως να χάσω τη μελωδία μου, δηλαδή χωρίς να χάσω το ύφος μου γενικά.
9: Ένας πιο όριμος Λίνος, απλά χωρίς να χάσει την ταυτότητά σου.
10: Και μάλιστα σε ποιήση του Μάνου Μελισσουργάκη. Και εκεί ο Πάνος πραγματικά, όπως και σε άλλες εκτελέσεις που έχει πει δικά μου τραγούδια, πραγματικά τα έχει πει, τα έχει τραγουδήσει με τέτοιο συνέστημα και με τέτοια ωριμότητα που λες και θα έλεγα μόνο έτσι θα μπορούσε να με καλύψουν. Ένα από αυτά είναι και το τελευταίο τραγούδι που υλοποίησα δηλαδή, που υλοποίησα και εγώ σαν Λίνος. Και που τραγουδάει ο Πάνος ο Μπούσαλης, είπαμε ποιητής ο Μάνος Μελισσουργάκης, είναι το «Σιωπές».
9: Σιωπές.
10: Σιωπές. Που αυτές οι σιωπές έχουν πολλά να πούνε περισσότερα από την πολυλογία.

0: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, ή μάλλον δεν θα σε ρωτήσω, θα σου πω εγώ. Εμένα θα μου έλειπε πάρα πολύ να δω ένα αφιέρωμα στο Λίνο Κόκοντο στο Ηρώδιο. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, εγώ και πολλοί άλλοι αγαπητέ μας Λίνο, αγαπημένα μας Λίνο, θα θεωρήσουμε τελικά ότι αυτό το κράτος δεν έχει μάθει να υπολείπεται και να τιμά τις μεγάλες αξίες στη χώρα μας.
1: Αχ, αυτό θέλει πολύ συζήτηση, Γιολάντα μου. Ευχαριστώ για όλα σου αυτά τα λόγια. Ξέρω ότι τα είπες πραγματικά.
0: Πραγματικά.
1: Όχι, ναι, τα είπες με την καρδιά σου και όχι για τίποτα, για κάτι άλλο. Και σε ευχαριστώ, όπως και ευχαριστώ τον καθένα που πραγματικά με αποδέχτηκε με αυτό που είμαι.
0: Μα είναι δυνατόν, και να σου πω και τι άλλο φαντάστηκα για τα τραγούδια σου. Μία πολύ ωραία συναυλία με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.
1: Αυτά, όντως, και εγώ το εύχομαι. Κάπου και εγώ σκουντάω κάτι, για να δούμε.
0: Άσε με να τα σκουντήξω κι εγώ.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είμαι άνθρωπος που κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάντα ήθελε κάποιο αγώνα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, αισθάνομαι δικαιωμένος από το έργο που έχω κάνει.
0: Εννοείται. Καταρχάς έχεις την αγάπη τόσου κόσμου και σε υποληπτόμαστε κιόλας, γιατί δεν φτάνει μόνο να εκτιμάμε, να θαυμάζουμε, καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Κατανοώ πολύ καλά, Γιολάντα μου. Και πραγματικά έθεσες έτσι, πήγες τη συζήτηση πραγματικά που νομίζω είχε ουσία η επικοινωνία μας.
0: Ναι, και θα ήθελα να δεσμευτείς όταν θα γυρίσεις στην Αθήνα να πιούμε ένα καφέ μισή δύο για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Και είναι και το πιο εύκολο.
0: Ωραία.

0: επειδή φτάσαμε στο τέλος, είναι πολύ σημαντικό ένα μήνυμα από σένα στους ακροατές μας. Γιατί ξέρεις, περνάμε, είναι λίγο ζωφερό το τοπίο, περνάμε πολύ δύσκολα οι Έλληνες. Ένα μήνυμα από σένα όμως πιστεύω ότι χρειάζεται.
1: Μέσα σε, αυτό το... Υπάρχει όντως μια καταχνιά, υπάρχει μια ομιχλώδη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Την περνάμε όλοι, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με θλίβη. Όχι με θλίβη, με έχει καταρακώσει. Είναι, το θεωρώ ότι πάει ο νους μας τώρα και λέμε ότι και όλα αυτά για συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Άλλον, να το πούμε και έτσι τώρα.
0: Όπως ακριβώς το είπες.
1: Και εύχομαι, δεν ξέρω τι μυαλά θα μπορέσουν να εισέλθουν μέσα σε αυτό το, την ομιχλώδη κατάσταση και την και η οποία πραγματικά είναι έτσι.
0: Είναι τραγική.
1: Ο κόσμος έχει χαζέψει δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, εύχομαι κάποια μυαλά να ακουθούν εκεί μέσα, μήπως διορθωθούν κάποια πράγματα. Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια.
0: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καληνυχτώ την καρδιά μου και κατανοώ τον καθένα. Και εύχομαι πραγματικά τουλάχιστον με κάθε υγεία να έχει υγεία ο καθένας,
0: ναι,
1: για να μπορέσει να αγωνίζεται, για να μπορεί να αγωνίζεται.
0: Αυτό.
1: Αλλά πιστεύω εκείνο που με ενθαρρύνει όσο αφορά το καλλιτεχνικό, και υποκλίνομαι σε αυτούς που λέμε ερασιτέχνες.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άγνωστοι που πραγματικά γνωρίζουν, δηλαδή έχουν από μέσα τους το ένστικτο, το γονίδιο, και δίνουνε, μαζεύουνε, κάνουν χορευτικές συλλόγους, κάνουν τραγουδιών,
0: ναι,
1: σκάβουνε, να το πω έτσι, και δουλεύουνε κάνοντας μεταλαμπάδευση.
0: Αυτό είναι γιατί, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Γιατί με τη μεταλαμπάδευση από τα αιώνες φτάσαμε στα σημερινά μας, στη σημερινή μας παράδοση.
0: Ακριβώς.

0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα πρέπει να διατηρήσουμε τη μουσική μας κουλτούρα όσο μπορούμε, γιατί έχουν παρασφρήσει ξένες δυνάμεις.
1: Ναι. Εγώ να το πω έτσι και απλά, χωρίς, ένας λαός όταν χάσει την πολιτισμική του ταυτότητα, χάνεται.
0: Σ' αγαπάω πολύ. Όλοι σ' αγαπάμε, αρκεί με αυτό που είπες τώρα. Είναι αρκετό.
1: Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα αυτό.
0: Για όλα τα έθνη κράτη.
1: Για τη χώρα μας.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Αυτά νομίζω μιλήσαμε αληθινά.
0: Πολύ.
1: Δεν κάναμε παραμέτρους δήθεν έτσι να αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε ξεκάθαροι και εσείς σε ερωτήσω αλλά και εγώ στις απαντήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι επαναλαμβάνω, ήταν πολύ μεγάλη μου η χαρά που ήρθε στην εκπομπή μου και η χαρά των ακροατών, είμαι σίγουρη. Πάλι περιμένω να γυρίσει στην Αθήνα.
1: Να πιούμε το καφεδάκι
0: μας. Για να πιούμε το καφεδάκι μας.
1: Ναι, εντάξει. Το νεράκι μας και αυτό, εντάξει, έχουμε το...
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι έτσι, απλά να βρεθούμε, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά πάλι θα επανέλθω... κάτι καλύτερο ρε παιδιά, κάτι να φωτίσει σε όλους.
0: Αυτό, στο φως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας Λίνο Κόκοτο.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ Γιολάντα και τους συνεργάτες σου, γιατί και ο Ιχωρίτης εκεί πέρα ούτε το όνομά του δεν...
0: Ο Γιάννης Ανδρακάκος είναι εξαιρετικός μουσικός, εξαιρετικός πιανίστας.
1: Λοιπόν, είμαστε λοιπόν και συνάδελφοι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο ότι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πολλά χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Και την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Αυτό.
1: Ναι, καλή συνέχεια και με εμψύχωση.
0: Με εμψύχωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Και φτάσαμε στο τέλος της υπέροχης κουβέντας που είχαμε με τον αγαπημένο Λίνο Κόκοτο. Ήταν η εκπομπή «Ένα όνειρο ζωγράφισα». Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε την ίδια ώρα, την ερχόμενη Κυριακή, με μία επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν σας λέω όμως ποιος θα είναι, θα είναι έκπληξη. Σας αγαπώ και σας φιλώ. Να περνάτε τέλεια.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
5: Είναι από μένα,
6: αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Κουτσουδάκι. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβγαβ, τι παίζει τώρα.
7: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Union FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Union FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ατύχημα! Μην αγχώνεστε! Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
11: Επιλογή υπεροχής.
13: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο. Έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.

μου, Ιορδάνης αγαπητός, καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Θα σας πω ότι ένα υπέροχο δύο ώρο ξεπροβάλλει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η εκπομπή μας είναι και κατά της μελαγχολίας. Λέω εγώ τώρα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
11: Ενημέρωση.
12: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
13: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
15: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
11: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
16: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
11: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλός αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και με κύμα και δυνατό αέρα, φουσκωτά και στρώματα θέλουν μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν θες. Μπορεί να μην έχουμε στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά ατυχήματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μπορούν να παρασυρθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά, όταν δεις κυματάκια και δυνατό αέρα, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου από την παραλία και ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και είσαι τα μάτια 400 και προσεκτικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών από την πλατφόρμα Netflix και όχι μόνο. Reptile, μια φοβερή ταινία. Μια νεαρή κτήματο μεσήτρια, με συγχωρείτε, βρίσκεται άγρια δολοφονημένη και ένας έμπειρος detective αναλαμβάνει την υπόθεση. Κατά στοιχείο όμως ανοίγει μια νέα πόρτα και πίσω από κάθε πόρτα υπάρχει ένα ακόμα ψέμα και μια νέα ανατροπή. Μας αρέσουν πολύ αυτά τα σενάρια και φυσικά γι' αυτόν τον λόγο σας την προτείνω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Τώρα τι να πω». Ερμήνευσε ο Γιάννης Κότσιρας το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Νίκου Αναγνωστάκη από το δίσκο «Τα απρόπτα αλφα». Θα συνεχίσουμε με τη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα και του Βαγγέλη Κορακάκη που γέννησε έναν εξαιρετικό δίσκο που λέγεται «Θαλασσινά παλάτια». Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε το τραγούδι «Χαράζεις τη στράτα μου».

Ο τραγουδοποιός Γιώργος Πλατής συνεργάζεται στο επόμενο τραγούδι με τη χαρισματική ερμηνεύτρια Σεμέλη Παπαβασιλείου. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Δεν είχα φράγκο».

πιο αγαπημένες φωνές αλλά και προσωπικότητες του ελληνικού τραγουδιού είναι η Γλυκερία. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Στο αεροδρόμιο». Μουσική Τάκη Σούκας, στίχη Κώστας Μπαλαχούτης, από τον δίσκο με συνολικό τίτλο «Πρώτη φορά».

Το επόμενο τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Νίκου Σιόγαλα «Άλλες φωνές». Έχει καλέσει τους φίλους του για να πουν παλιότερα τραγούδια του. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει «Το πέφτω ψηλά».

Ο δεξιοτέχνης του βιολιού, Φώτης Χιώτας, για πρώτη φορά ασχολείται με το λαϊκό τραγούδι. Και το αποτέλεσμα, σε συνεργασία με τον περίφημο στιχουργό Θοδωρή Γκόνη, είναι εξαιρετικό. Από το δίσκο «Τα δεύτερα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα» θα ακούσουμε το τραγούδι «Τα λόγια είναι γράμματα» με τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς είναι ένας από τους πιο συνεπείς και ταλαντούχους τραγουδοποιούς της νεότερης γενιάς. Εδώ, μαζί με τη Μαρία Χριστίνα Λαζάρου, θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Ανθός της Ερήμου», σε στίχους και μουσική του Θοδωρή Κοτονιά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ευτυχή συγκυρία η συνεργασία του συνθέτη Πέτρου Αγιόπουλου με την στιχουργό Μερόπη Γραμμένου, αλλά και τους Σουαρέ, μια μπάντα εξαιρετική. Από αυτή τη συνεργασία ακούσαμε το τραγούδι «Για να ζω», με τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Ακολουθεί η Μιρέλα Πάχου, σε ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι που περιέχεται στο δίσκο της «Εδώ θα μείνω», «Να σε ξεχάσω δεν μπορώ» ή «Θαλασσάκι μου».

Μια εξαιρετική ερμηνεία ακολουθεί. Είναι αυτή που μας χαρίζει η Μυρτώ Βασιλείου. Το τραγούδι λέγεται «Η φυλακή της Αντιγόνης». Η στίχη είναι του εμβληματικού Νίκου Γκάτσου και η μουσική του Νίκου Χιωτόγλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Η παγωμένη θεατρίνα».

Η Dodi Essi είναι ένα εξαιρετικό σχήμα που αποτελείται από την ερμηνεύτρια και στιχουργό Πένι Ραμαντάνη και τον βιρτουόζο της κιθάρας και συνθέτη Δημήτρη Νίτη. Από το πρώτο τους άλμπουμ, με τίτλο «Δε φοβάμαι το αύριο», θα ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία ακολουθεί. Ο Πάνος Βλάχος βρίσκεται μαζί με τα Στρατάκια, τον Γιώργο και τον Νίκο Στρατάκη, και μαζί τραγουδούν το τραγούδι «Είναι γιατρός ο έρωτας» από το άλμπουμ του ηθοποιού αλλά και τραγουδοποιού με τίτλο «Αυτολεξή».

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.
5: Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Καλώς ήλθατε στο Union FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Πάπης ο Γεωργόπουλος μαζί με την Ευτυχία τη Βαρούχα είναι εδώ δίπλα μου και ρυθμίζουν τον ήχο και ό,τι φτάνει σε εσάς. Και έχω δίπλα μου μια μεγάλη παρέα. Πέρα από τη διοίκηση εδώ τον Κολόκα, έχω δίπλα μου αγαπημένους φίλους και άλλα ελληνικά, δηλαδή όπως το επιβάλλουν οι γιορτές και ο τόπος. Έχουμε εδώ το απαραίτητα για να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Και μαζί θα πάμε για περίπου 2 ώρες. Ορίστε που μου γκρινιάζατε ότι δεν με βλέπετε συχνά. Να με. Ξεκινήσαμε με Σαβίνα Γιαννάτου. Όσο τραβιέμαι από τη φωνή. Κάπως έτσι θα πάμε. Ταξιδιάρικα και μαγικά. Αλλά Δημήτρη Μητροπάνου με τα κόκκινα τα μπλουζ.

και μαλώνει το κακό πνεύμα. Μας δημιουργεί θέματα στα καλώδια, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Οπότε, όπως έλεγα, φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο τον Φιλά και τον Γιώργο τον αιώνιο οδηγό και τον αιώνιο έφηβο. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Αυτό που ακούμε τώρα είναι ο Δημήτρης, ο Μανώλης ο Καραντίνης με τη Μεσόγειο.

2-6-23-0-42-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. www.unfm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι. Και αν ήδη έχετε καταλάβει ότι τραβλίζω, δεν φταίω εγώ, φταίει το κρασί που αυτή η τύπη εδώ με έβαλα να πιω με το ζόρι. Το έχω δεξιά μου και απέναντί μου. Οπότε ξέρω ότι θα δείξετε κατανόηση, όπως και να έχει στην υγεία μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να επισκέπτεστε και το site του σταθμού για να κοιτάζετε και να ρίχνετε ματιές στις ενημερωτικές μας εκπομπές. Ο έρωτας ή ο έρωτας μας απασχολεί χιλιάδες χρόνια τώρα. Πολλές φορές κατευθύνει και την ίδια μας τη ζωή. Σε αυτό

Σουγανέλη μαζί με μια αθώα παιδική φωνή και δείχνουν αυτό που ο καθένας θα πρέπει να κοιτάζει βλέποντας κάποιον άλλον στα μάτια.

ξέρετε, αυτό που έχουμε ως ευχή στο μυαλό μας και στην καρδιά μας και θέλουμε περισσότερο για τους δικούς μας ανθρώπους και τον εαυτό μας, είναι πολλές φορές αυτό που δεν πιστεύουμε και αυτό που φοβόμαστε, αυτό που νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Αυτό που έχουμε λοιπόν να κάνουμε είναι να πιστέψουμε και να προχωρήσουμε και να κοιτάξουμε την ψυχή μας στα μάτια.

πολλές φορές μπορεί μονάχα μία ματιά να ριζώσει τόσο πολύ μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου που να είναι αρκετή ώστε ο ήχος που λάμπει χωρίς να καίγεται να αθώνει κιόλας. Αυτός είναι ο Βασίλης.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χέλαστρον. Επικοινωνία www.ioas.gr.

Κάπως έτσι ξεκινάει το παιχνίδι της ζωής. Όταν ένα παιδί έρχεται στον κόσμο και οι γονείς κάνουν όνειρα γιατί τους έχει συνεπάρει όλη αυτή η γλυκιά μέθη και μεγαλώνουν το παιδί με βάση τα στεγανά και τα στερεότυπα του κόσμου, και τότε αυτό έρχεται να τα ανατρέψει όλα. Να βάλει ένα μικρό σκουλαρικάκι και να βγει έξω να κάνει τη δική του επανάσταση για αυτά που πιστεύει ή για αυτά που είναι παραπλανητικά.

Λες και δακρύζει η καρδιά και ξεφεύγει από τραγούδι και μοιάζει με λυγμός ή μοιάζει με παράπονο. Και εκείνο το παράπονο πάει και ξυπνάει το χάρο. Και όταν ξυπνάει ο χάρος, οι ωρέξεις του ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αλληγορικό και μεταφορικό, αλλά κέραιο και άμεσο. Ετούτο που έρχεται τώρα είναι ο Γιάννης ο Πάριος και ο φίλος μου ο Μπάμπης θα κάνει την αλλαγή. Είναι το «Αναθεμάσαι».

0: σου.
1: Ξέρετε ότι οι ευαισθησίες σε αυτό το σταθμό είναι πάντοτε προτεραιότητα. Και ορμόμενος από αυτό το γλυκό οικογενειακό περιβάλλον που συνάντησα πριν δεν ξέρω πόσα χρόνια, που είχα την τιμή να έρθω στο Ιόνιο, θα αφιερώσω ετούτο το τραγούδι στα γυρατιά. Στα γυρατιά που κάνουν τον άνθρωπο ανήμπορο, και ιδιαίτερα τις μαμάδες όλου του κόσμου που καταλαβαίνουν ότι η ζωή σιγά σιγά φεύγει και δεν μπορούν πια να την κρατήσουν από τα μαλλιά και παραδίνονται μέχρι να λιγοστέψει αυτή η φλόγα του μικρού κεριού, και το μόνο που τους πονάει δεν είναι η ζωή που θα χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι ίσως δεν θα μπορούν να χαίρονται με τα μάτια τους τα παιδιά τους. Τούτο το καλοκαιράκι, Μίλτος Πασχαλίδης.

η κάθε είδους εξάρτηση είναι αδυναμία. Αλλά μέσα σε αυτές τις εξαρτήσεις υπάρχουν και μερικοί μερακλείδες και μάγκες που το κάνουν μόνο και μόνο από καθαρή δική τους επιλογή, χωρίς να βλάπτουν και να ενοχλούν κανένα. Ετούτη είναι η Μάρθα, η Φριτζίλα, που έρχεται τώρα στην αλλαγή που θα κάνει ο Μπάμπης και μιλάει για το χασίς.

Βρυξέλλη, στο φίλο μου το Μάνο. Γιατί όταν αποφασίζει να πάρει τα τύμπανα στα χέρια του, είναι αλήθεια ότι προξενεί μεγάλα ρήγματα. Αλλάζει όψη,

που τα πράγματα συγχύστηκαν, πήγαιναν δυνατά με τα αυτοκίνητα έξω από τα σπίτια των κοριτσιών που αγαπούσαν και έβαζαν τέρμα τραγούδια. Τώρα αυτό έχει αλλάξει και περπατούσα εχθές το μεσημέρι και είδα κάτω στο δρόμο συνθήματα και ποιηματάκια με σπρέι. Οπότε η εποχή μας αυτό μάλλον έχει. Άρα σε αυτά τα παιδιά που με όποιο τρόπο μπορούν εκφράζουν για αυτό που αγαπάνε. Είναι ο Αλίτης του Μανώλη του Μητσιά.

ώρα για να ξεκινήσω να στέλνω στους ανθρώπους που έχω απέναντί μου τραγούδια. Εν τούτο το στέλνω στην Ελένη. Γιατί η θράψη του καθρέφτη δεν έχει σκιές.

Να τι έρχεται τώρα. Έρχεται κάτι που θα πετάξει πάρα πολύ μακριά, αλλά λένε ότι όσο μακριά κι αν πας, αυτό που έχεις μέσα σου θα σου κουβαλάει πάντοτε, θα σαν σκιά. Το πώς θα σε αγκαλιάζει αυτή η σκιά, αν σε αγκαλιάζει με αγάπη ή αν σε αγκαλιάζει με τρόπο που να θες να τη διώξεις από κοντά σου, είναι το πώς εσύ θα τις ψιθυρίσεις. Σε τούτο το τραγούδι το στέλνουμε στη Φλόριντα, στην Αμερική. Γεια σου Γιώτα.

Αυτός είναι ο Ορφέας ο Περίδης που θα έρθει τώρα στην αγκαλιά σας, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, στο μαγαζί σας, στο κρεβάτι σας, με τα ακουστικά σας, είτε πηγαίνετε μια βόλτα με το αυτοκίνητό σας. Είναι ο κλέφτης έρωτας και το στέλνω στο φίλο μου το Σπύρο, γιατί τελικά ο έρωτας μας παίρνει μόνο αυτά που του δίνουμε.

οικογένειά μου πια, τη Μάγδα, που θα της δώσει μόνο τα πρώτα βήματα για εκείνο το χορό που έχει να κάνει απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, για να πάρει τα βήματα, όχι τίποτα άλλο. Μια σκετάχη μέσα της, είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς με συνδυακές κοντιλιές.

μονάκι θα γεννώ, να κάτσω στα σγουρά σου. Άιντες να κάτσω

0: μαγιά έχει πολλές παραλλαγές πια. Κάποτε ήταν ορόσημο μιας εποχής που περιθωριοποιούσε με ένα δυναμικό ανθρώπων, αργότερα παραλλάχθηκε, μετά μεταλλάχθηκε και πάλι. Τούτο το στέλνω στο Δημήτρη τον Κολόκ, εδώ δίπλα μου στα δεξιά μου, ο οποίος είναι από τους λίγους που αντέχουν ακόμα. Χάρης Αλεξίου, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.
1: Ποιος το είπε για τους μάγκες, παιδιά.

μερικές φωνές που κρατάνε από πάρα πολύ πίσω. Μοιάζουν επικές. Μοιάζουν σαν ιέριες. Σε αρχαία ιερατεία μία τέτοια είναι η Μαρία η Φαραντούρη, που έρχεται με τις δύο γυφτοπούλες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

αυτούς τους λαριγισμούς του Αμανέ, θα πάμε σε μια άλλη εποχή η οποία δεν είναι και πάρα πολύ μακρινή. Σταύρος Ξαρχάκος, Πολυπάνου, έρχεται με το γνωστό τραγούδι που αγκάλιασε τις ζωές μας και τις αναμνήσεις μας, τα κόκκινα φανάρια.

0: σταθερές μας και τα θεμέλια μας είναι αν κρυφοκοιτάξουμε προς τα πίσω. Είναι ο Γιάννης ο Πουλόπουλος και αν περπατώ.
1: Oh.

0: για να αποδίδουμε την αλήθεια όπως είναι, η ηλικία μου είναι μακράν από αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια τα έμαθα από το θησαυρό που έχει το Ιόνιο όσον αφορά τα τραγούδια, από τον Κολόκα, από την Κατερίνα τη Μπουραντά, από αυτά τα παιδιά. Αυτά ήταν τα παιδιά τα οποία μου έδωσαν τα πρώτα μου βήματα μαζί με τη Γιώτα την
1: Μας ξεπέρασες όμως, έτσι θα δας.
0: Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά είναι πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια όμως. Τι λέγαμε πριν, πες το, γιατί είναι ενδιαφέρον στον αέρα, μιας και το λέγαμε.
1: Τι λέγαμε,
0: λέγαμε ότι τον Πουλόπουλο τον έχουν έτσι απέναντι, γιατί απλά κοιτάει τη δουλειά του, ε.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι του παιχνιδιού, είναι της οικογένειας, είναι της οικονομίας, με την καλή έννοια. Εντάξει, και αυτοί που του έχουν δώσει τραγούδια δεν τον πολύ συμπαθούν. Από δικές τους κουβέντες, έτσι που έχουμε ακούσει εμείς εδώ στο σταθμό τόσα χρόνια. Εμείς διαφωνούμε βέβαια για τον Γιάννη τον Πολόπουλο. Και βέβαια ένα τραγούδι έπαιξε τώρα, υπάρχει πίσω πολύ υλικό. Να κάνεις αφιέρωμα δηλαδή.
0: Έχει.
1: Και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος.
0: Για δεκαετίες αφιερώματα έχει το Ιόνι, όχι μόνο γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Ετούτος που έρχεται τώρα είναι ο Νίκος Οξυλούρης από τον Νότο. Ήτανε μια φορά.

0: Φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το τέλος. Ευχαριστούμε όλους σας που ήσασταν κοντά μας και κάναμε παρεάκι και σας κρατούσαμε και μας κρατούσατε συντροφιά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Union FM. Ακολουθούν υπέροχες εκπομπές. Να έχετε ένα υπέροχο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Θανάση Σταθόπουλος, Πάμπης Γεωργόπουλος, παρέα. Και Δημήτρη, το κλείσιμο το αφήνω σε σένα. Δεν λέω ότι καλύπτω τίποτα.
1: Όχι, δεν λέω. Δεν μπορώ να κλείσω εγώ. Τι να πω. Βασικά, καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα σας. Ο Δημήτρης ήταν χαρά μετά από καιρό να τον έχουμε εδώ στο κουτί της Πανδώρας. Οπότε αφήνουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια.

0: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... Στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Δίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με τις μεγάλες pop επιτυχίες του δεκαετία εκεί 80 και 90. Είναι η χρυσή εποχή του στην ελληνική pop σκηνή. Κυκλοφόρησε δίσκους που έγιναν χρυσή και πλατινένιοι, όπως το «Με τον ήλιο στις ηχθείες», του «Αιγαίου τα μπλούς» και το «Μικρή μου Μέλισσα». Το 1994 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το συγκρότημα Sea Lovers και το τραγούδι «Το Τρεχαντήρι». Για ποιον μιλάω? Για τον Κώστα Μπίγαλη, φυσικά, που σου

Γεννήθηκε 15 Μαρτίου του 1958 και ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα εκεί της δεκαετίας του 80, όπως είπαμε. Και έκτοτε έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα και στο χώρο της pop, αλλά και της λαϊκής μουσικής. Πώς ξεκίνησε? Το 78 συμμετείχε στη σύγχρονη όπερα «Ουτοπία» των Μίμη Πλέσα και Κώστα Βίρβου. Ένα χρόνο μετά, το 79, πρωταγωνιστεί στο ελληνικό ανέβασμα της rock όπερας «Jesus Christ Superstar», στο ρόλο του αρχιερέα Άννα, σε μουσική διδασκαλία του Μίμη Πλέσα και σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλαβέτα. Και το Σεπτέμβριο βραβεύεται στην ίδια χρονιά στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης ως συνθέτης και στιχουργός με το τραγούδι «Με μια κιθάρα».

Το καλοκαίρι του 1980 πρωταγωνίστησε στο ρόλο του Ερμή στην έτσι λίγο τολμηρή musical διασκευή Λουκιανού Διάλογη που ανέβηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Ένα χρόνο μετά ηχογραφεί με παραγωγό τον Λουκά Σιδερά, μέλος των Aphrodite's Child, δύο τραγούδια, το Seventh Heaven και το The Amazing Mr. B, για την ταινία αμερικανικής παραγωγής The Next One του Νίκου Μαστοράκη. Και το 84 κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο Big Alice με το τραγούδι I Miss You, να γίνεται νούμερο ένα επιτυχία της χρονιάς στην Ελλάδα, να κυκλοφορεί σε 18 χώρες στο εξωτερικό και το κυριότερο να παίζει στο MTV.

Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε και το μικρή μου Μέλισσα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1993 και εννοείται πως κατευθείαν έγινε διπλά πλατινένιο. Το 1994 το άλμπουμ «Μουσικό ταξίδι» έγινε και αυτό χρυσό. Και πάμε στα μεταγενέστερα. Από το 2008 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τον Αυστραλό μουσικό παραγωγό και κιθαρίστα Mark Moffat στο Νάσβιλ τον ΗΠΑ, γράφοντας τραγούδια για καλλιτέχνες στον χώρο της κάντρι μουσικής. Απίστευτο! Το Δεκέμβριο του 2011 κυκλοφόρησε ένα καινούριο άλμπουμ, το «Ζήσε», και τέλος το Μάιο του 2024 το άλμπουμ «Έκπληξη Second Time Around», πολυσχηδής και πάντα in fashion.

Παρόλο όμως που η καριέρα του είχε το απόγειό της στη δεκαετία του 1990, ο Μπίγαλης συνεχίζει να είναι ενεργός στη μουσική σκηνή. Εμφανίζεται σε φεστιβάλ, σε διάφορες σκηνές και συχνά συνεργάζεται με άλλους καλλιτέχνες, προσφέροντας ανανεωμένες εκδοχές των τραγουδιών του. Γιατί ο Κώστας Μπίγαλης παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της ελληνικής μουσικής και οι μελωδίες του εξακολουθούν να συνοδεύουν στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης για πολλές μικρές και μεγαλύτερες γενιές.

Το 2005 το τραγούδι «The Light in Our Soul», «Το φως στην ψυχή», με ερμηνεύτρια την τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, έγινε νούμερο 1 επιτυχία στην Ελλάδα και το Σεπτέμβριο έφτασε μέχρι και το νούμερο 3 στα single charts της Σουηδίας. Και γενικά άρεσε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη. Και όποιος θα το άκουγε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο θα νόμιζε ότι το έχει γράψει κάποιος από τους γνωστούς, τους Αμερικάνους. Δεν θα πίστευε ότι το έχει γράψει ο Κώστας Μπήγαλης.

Στην ερώτηση πώς κατάφερε ο Κώστας Μπίγαλης να συνδέσει παραδοσιακά, νησιώτικα και λαϊκά με pop, blues και rock, τι απαντά. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός. Ήτανε ό,τι μου έβγαινε από ένστικτο. Απλά εγώ είμαι πολυσχηδής όσο αφορά τις μουσικές που έχω ακούσει. Έχω καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου από τη Ρούμελη και μικρός πήγαινα σε ανταμώματα με δημοτική μουσική. Έχω βιώσει πολύ κλαρίνο και παράδοση. Το ένα είναι αυτό. Και πάμε στον πατέρα μου, έχοντας μια άλλη μεγάλη κληρονομιά. Αυτή της Μικράς Ασίας. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες καταγωγές και πιστεύω πως τα γονίδια παίζουν ρόλο. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Απ' την άλλη μεριά, επειδή από μικρός άκουγα και δυτική μουσική, μου βγήκε pop και rock. Οπότε, όταν έκανα κάτι ελληνικό, το ανακάτεμα αυτό το περίεργο ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών των επηρεασμών.

Και πώς γίνεται ο Κώστας Μπίγαλης να βάζει κάτω 20 άριδες σε σκηνή? Από πού αντλεί τόση ενέργεια? Και εκείνος κοιτά στα μάτια και απαντά: «Είμαι πολύ τυχερός. Έχω πολύ καλό γονίδιο. Φαινόμουν πάντα πιο μικρός. Εδώ στη γειτονιά μου με φωνάζουν ακόμα Κωστάκι. Είχα μια νεανικότητα στην εμφάνιση. Είναι και το στυλ μου αυτό, αλλά το κυριότερο, πως δεν έχω καπνίσει και δεν έχω πιει ποτέ μου. Τολμώ να πω ότι είμαι σε μια αρκετά καλή κατάσταση που μου επιτρέπει στη σκηνή να εκτονώνομαι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, μου έλεγε η μάνα μου, πήγαινε στο περίπτερο και εγώ άρχιζα να τρέχω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Είχα πάντα πολλή ενέργεια. Αυτό αντίστοιχα μέσα στα χρόνια έχει μεταφερθεί και όταν βγαίνω στη σκηνή».

Όσον αφορά ποια τραγούδια δικά του τον παρασέρνουν και τον ξεσηκώνουν, εκείνος λέει υπάρχουν κάποια κομμάτια όπως του Αιγαίου τα blues που μου αρέσουν πολύ και τα λέω ζωντανά. Έλεγα θα πρέπει να τα είχα βαρεθεί, αλλά ακόμα και όταν μου το ζητάνε να το ξαναπώ στο τέλος της βραδιάς, που όσο και να είναι έχει επέλθει μια κούραση, με το που ξεκινάει το τραγούδι και αρχίζει ο κόσμος και δονείται και συμμετέχει, γίνεται κάτι μαγικό και μπαίνω και εγώ στην ίδια λογική και λέω «Μα είναι δυνατόν, πού βρίσκω την ενέργεια αυτή τη στιγμή?» Αυτό είναι το Δούνε και Λαβίν της ανταλλαγής της ενέργειας με τον κόσμο και νιώθω πολύ την αγάπη του κόσμου.

Μα να παίζει το MTV, το Αμίσιου, όταν το κανάλι ήταν το μας της παγκόσμιας μουσικής. Τι άλλο θέλει ο Κώστας Μπίγαλης. Έγραψε τραγούδια με ήχο από νησιώτικο μέχρι blues. Έκανε εμφανίσεις σε όλα τα μεγάλα μαγαζιά της χώρας. Απέκτησε φανατικό κοινό που ακόμα ψάχνει τους δίσκους του σε βινήλιο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ακόμα εδώ, με sold out εμφανίσεις και κοινό που ξεκινάει από τα 16 και φτάνει μέχρι τα 116. Και αν μιλήσουμε για επιτυχία και διάρκεια στο χρόνο, ο Κώστας Μπίγαλης είναι η απόλυτη ενσάρκωση ενός αιώνια νέου καλλιτέχνη στην ψυχή, στη διάθεση, στο performing και στη διαχρονικότητα των τραγουδιών. Αυτά από μένα. Γεια σας!

Γεια σας, γεια σας. Ξεκάθαρα καλοκαιρινή διάθεση και σε εμάς, αλλά και στον καιρό, ο οποίος επιτέλους νομίζω ξεπέρασε τα ψυχολογικά του και αποφάσισε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έρχονται και διάφορα πράγματα, όπως είναι αυτή η αλλαγή στις ντουλάπες με τα ρούχα. Τα οποία δεν ξέρω για σας, τα δικά μου έχουν γράψει χιλιόμετρα με τις αναλλαγές του καιρού τον τελευταίο καιρό, πάνω κάτω. Κάπως έτσι λέω, αφού έχω ασχοληθεί με τόσα ρούχα αυτό το καιρό, γιατί να μην κάνουμε και μια ενδυματολογική εκπομπή. Τόσες και τόσες έχουμε κάνει εδώ πέρα. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, παρέα με τον Βαγγέλη Καραπέτρο, και θα σας παρουσιάσουμε μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Αφού ξεκινήσαμε με το καλοκαιρινό φανελάκι του Γιάννη Πάριου, θα συνεχίσουμε με κάτι επίσης καλοκαιρινό, όχι τόσο της μόδας πια, σωστά αν με ρωτάτε εμένα. Θα συνεχίσουμε με τη Μαρινέλα, η οποία θέλει να ακούει στο τρανζίστορ τα αμερικάνικα, φορώντας κοντομάνικα πουκάμισα. Για πάμε.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στο επόμενο τραγούδι ο Γιώργος Νταλάρας δεν διευκρινίζει το μάκρος από το μανίκι του πουκάμισο που φοράει. Επιμένει όμως ότι το πουκάμισο πρέπει να είναι θαλασσί. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα φέρουμε αντίρρηση.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το θυμάμαι ούσα μωρό να μου το τραγουδάνε οι γιαγιάδες μου, για κάποιο λόγο και οι δύο. Τους άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Περιττώ να σας πω ότι η μία η γιαγιά μου, η οποία εξακολουθεί να είναι εν ζωή γυναίκα, ετών 95, εξακολουθεί να πλέκει γιατί δεν έχει και άλλο τρόπο να περάσει την ώρα της. Και όπως λέει και η ίδια, έτσι με πολύ στοϊκό ύφος, και τι να κάνω, πουλάκι μου, πώς τηλεόραση, να δω μόνο σκουπίδια έχει. Πλέκει. Πλέκει. Για τα εγγόνια, για τα δυσέγγωνα. Τι πλέκει θα μου πείτε. Πλέκει και γυλεκάκια, σαν αυτό που θα μας τραγουδήσει η Βίκη Μοσχόγιου ευθύς αμέσως. Αλλά και πουλοβεράκια και ζακετούλες. Αν έχετε καμιά παραγγελία για κανένα νεογέννητο, εδώ είμαστε και δεχόμαστε.

και μετά τα παραδοσιακά και χειροποίητα γυλαικάκια της Βίκης Μοσχογιού. Θα συνεχίσουμε με Ελευθερία Ερβανιτάκη και εκείνο το όμορφο, το κόκκινο φουστάνι, το οποίο όλοι και το τραγουδήσαμε και το χορέψαμε και το φανταστήκαμε.

Εμείς τώρα εδώ θα αλλάξουμε ρούχα. Δεν θα αλλάξουμε όμως ύφος, στυλ, ρυθμό κτλ. Δηλαδή από το κόκκινο φουστάνι θα ξαναβάλουμε πουκάμισο. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει έτσι εύκολα από τα πουκάμισα. Άλλωστε το βράδυ είχε ακόμα λίγη ψυχρούλα. Και θα ασχοληθούμε με το τι βρίσκεται κάτω από το πουκάμισο. Το οποίο θα μας το αναλύσει εκτενώς ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, γιατί μας περιέγραφε τόσο εκτενώς τις δυστυχίες του Στέλιος Καζαντζίδης για μια γυναίκα και ένα φουστάνι. Ό,τι θα μας πει αμέσως τώρα ο Γιώργος Νταλάρας με τη Γιώτα Μάνεση.

επειδή βέβαια οι καιροί αλλάζουν και εντάξει, πώς να το κάνουμε. Τα παντελόνια έχουν μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας και περισσότερες γυναίκες κυκλοφορούμε καθημερινά με παντελόνια. Νομίζω ότι ο Μανώλης Μητσιάς ορθώς έρχεται να βάλει τα πράγματα εδώ πέρα στη θέση του και να μας πει: ωραία τα φουστάνια, ωραία όλα αυτά, αλλά έχουμε και το κορίτσι με τα παντελόνια. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό.

Νομίζω ότι είναι μια αλήθεια διαφυσβητητή ότι τα μεταξωτά που μόλις ακούσαμε είναι ένα τραγούδι υπέροχο το οποίο δεν μπορεί να το προσπεράσει κάποιος έτσι εύκολα. Επίσης όμως αλήθεια είναι, για να επανέλθουμε και στα της λίστας, μια που και τα μεταξωτά είναι ένας όχι σαφής αλλά εν πάση περιπτώσει ένας ενδυματολογικός προσδιορισμός που όλοι καταλαβαίνουμε που απευθύνεται. Εγώ εν προκειμένου απευθύνομαι στον Βαγγέλη Καραπέτρο, τώρα που τον έχω απέναντί μου, ξέρει αυτός πολύ καλά το γιατί. Και επειδή ακόμα το βράδυ έχει λίγο την ψυχρούλα του, μπορούμε να βγούμε έτσι, θα βάλουμε το παλιό μας παλιτό, το οποίο καλό θα ήταν να μην είναι πολύ χοντρό γιατί η εποχή δεν το επιτρέπει.

Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι έχω πολλές και σαφείς αντιρρήσεις. Μία φοβία μου πάγια από την ημέρα που πήρα το δίπλωμα σίγουρα ήταν το ότι δεν μπορείς, ας πούμε, όσο κοντά και να είναι κάτι κάποιον που θέλεις να το πετάξεις κάπου με το αυτοκίνητο, δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να είσαι και με τις πιζάμες, δεν γίνεται κάτι. Ένα λάστιχο να σου τύχει, μια ανάγκη να προκύψει, να χρειαστεί να βγεις από το αυτοκίνητο, θα γίνεις ρεζίλη. Κάση περιπτώσει, όπως φαίνεται, εγώ και η Λεωνόρα Ζουαντέλη δεν έχουμε τις ίδιες φοβίες, γιατί αυτή δεν είχε κανένα πρόβλημα να κυκλοφορεί στην Αττική Οδό, όπου γίνεται και θέαμα, άμα χρειαστεί να σταματήσεις για κάποιο λόγο. Και κάτω από τη ζακέτα να φοράει νυχτικό. Ας πω, παιδιά, όπως βολεύεται ο καθένας.

και από τα νυχτερινά ενδύματα επανερχόμαστε σε αυτά τις ημέρες, τα πιο καθώς πρέπει, και πάμε και σε κάτι εντελώς κλασικό. Δηλαδή, πείτε μου πραγματικά, ποιος είναι αυτός που ανοίγει την ντουλάπα του, άντρας γυναίκα, και δεν βρίσκει μέσα ένα άσπρο πουκάμισο? Εδώ το βρήκανε μαζί πιξλάξ με την Πάολα.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το πάνω μέρος του σώματος, τι πουκάμισα, τι σακάκια, τι παλτό, τι κοντομάνικα πουκάμισα, έχουμε δώσει και σαφείς οδηγίες, δηλαδή δεν τα έχουμε αφήσει έτσι στο φλούτα τις ενδυματολογικές μας προτάσεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με το κάτω μέρος. Και η αλήθεια είναι ότι το επόμενο τραγούδι είναι τόσο ανατρεπτικό μέσα στη λίστα, όπως και το μεθεπόμενο που είναι τελευταίο, που νομίζω θα έρθει και θα νομίζετε ότι έχετε ακούσει 50 τραγούδια για φούστα, ενώ ουσιαστικά θα έχετε ακούσει μόνο την Κέτη Γαρμπή να σας τραγουδάει ξυπόλυτη, χορεύοντας κιόλας ξυπόλυτη, αλλά έχει για σημαία μία φούστα. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε φούστα. Είναι η φούστα που φοράει η Κέτη Γαρμπή στα νιάτα της.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της λίστας. Κάπου εδώ φτάσαμε και από τα τραγούδια που πάνω κάτω άντε περιμένατε από εμάς να ακούσετε. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που, να σας πω την αλήθεια, και εμείς δεν περιμέναμε να το βάλουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι όταν αποφασίσαμε να το βάλουμε, μας άρεσε σαν ιδέα. Δηλαδή ήταν λίγο ρηξικέλευθο, ήταν λίγο, πώς να το πω, επαναστατικό. Τώρα πόσο επαναστατικό μπορεί να είναι κάτι με τη φίρμα του Gucci. Ξέρω εγώ, άμα βάλεις δίπλα-δίπλα το Gucci φόρεμα, το Φίβο και το Μαζονάκι, όσο να πεις κάτι στην εικόνα, δεν είναι αυτό που περιμένεις. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.